να πάτε, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται στον εισαγγελέα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις δύο τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι στον ανακριτή. Αργά χτες βράδυ, μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της και η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει τη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η Έραμνα αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ενέδειο χώρο πάνω από την ιερά πόλη της Μέκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθη να στοχοποιήσουν τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι η Έραμνα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανένα. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προεισποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας θα μεταδοθεί από το Sky, από την τηλεόραση του Sky, σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιαία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι ακριβό το βουτυράκι, παιδιά. Αφήστε τα στην άκρη. Λαδάκι, λαδάκι καλύτερα που είναι πιο φθηνό φέτος. Γιατί δεν σας τα πάθα χθες. Φέτος λέει, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σήμερα είναι ψάλτη. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για ακρίβεια κλπ. Και μας κυνηγάει καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Το ελαιόλαδο λέει δεν θα είναι, λέει. Φέτος θα είναι καλή η παραγωγή μας. Μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους του χώρου του ελαιολάδου. Γύρω λέει στους 300.000 τόνους φέτος. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει το λαδάκι. Όπως σκεφτόμουν πριν από πόσα χρόνια ήταν, 3 χρόνια. Που παίρναμε το λίτρο το λάδι. Πόσο έχει, 14, 15, 17. Χαμός, χαμός. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, τι γίνεται. Όλα τα είχαμε. Ο Λεβέντης μας μάρανε. Τώρα ξέρετε, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Έχει μια ψυχρασία, πρέπει να πω. Καλά είναι όμως, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή εκεί που εμείς ακόμα και με τη μηχανή, εδώ ο νεαρός που μου το παίζει καμπόσος και λοιπά, πάλι με το αυτοκίνητο έρθει σήμερα. Εμείς τα παππούδια με τη μηχανή, κατάλαβες, φίλε ακροατή. Λοιπόν, αλλά φορέσαμε ένα πλαστικό από πάνω σήμερα. Ένα ψηλό μαγριμάνικο, γιατί εντάξει, δεν είμαστε για πολλά. Ωραίο είναι όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα σήμερα και βροχούλα, να σας πω την αλήθεια, με αυτά που έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στεγνά τα είδα τα πράγματα. Βρέχει όμως η Τρίπολη, να ξέρετε. Βρέχει επίσης, από ό,τι βλέπω, και στην Κρήτη. Στα ορεινά, τέλος πάντων, εκεί κοντά στο Ηράκλειο πρέπει να ανοίξει βροχούλα. Αν είσαι στην παρέα κάποιοι εκεί από τα. Από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη, κάνα μηνυματάκι να τα πούμε, να μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω. Συννεφιά βλέπω αρκετή στα νότια, αλλά θερμοκρασίες γενικά καλές για πρωί. Δηλαδή βλέπω Αλεξανδρούπολη τώρα 18 βαθμούς Κελσίου, αυτά είναι πριν από περίπου μισή ώρα. Η Θεσσαλονίκη 16, καλημέρα στη Λάρισα 16, η Φλόρινα 14, η Έδεσα υπέροχη. Ωραία, εκεί θα έχει κουνούπια, αλλά δεν είναι, δεν έχει. Σωστά, δεν έχει, γιατί εκεί δεν είναι τα θέματα στατικά τα νερά. 18 η Έδεσα, 16 η Τρίπολη, 19 η Πρέβεζα, 18 βλέπω στην Ανδραβίδα, 21 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια και 23 στη Χίο. Εντάξει, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 16 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Χθες είχα ένα... τέλος πάντων, φίλο. Γνωστό τέλος πάντων, ο οποίος έχει πάει εκδρομή στο. Πού έχει πάει? Στο Δουβλίνο. Και μου λέει πρωί-πρωί ψάλτη, είχε λέει μονοψήφια. 9 βαθμούς, 8 βαθμούς. Αλλά λέει οι ντόπιοι εκεί πέρα είναι συνηθισμένοι με κάτι κοντομάνικα, λέει, κυκλοφοράνε. 8 βαθμούς, 9 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, εδώ στο Λεκανοπέδιο, 22 βαθμούς βλέπω στο Βενιζέλος, 22 στη Ραφίνα, 22 και σε εμάς εδώ στα νότια. Ξαναλέω, 5.30 το πρωί. Εντάξει, αυτά για να είμαστε εντάξει, για να περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Θυμίζω ότι πλέον τα λέμε και μέσω Viber. Άρα, εύκολος τρόπος. Ουσιαστικά είναι ένα κινητό τηλέφωνο που εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Γιατί έχω ξαναπεί, ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το νούμερο είναι 698-123-1003. Εύκολο δεν είναι? 698-123-1003. Δεν το κοιτάω, απ' έξω το λέω, να ξέρετε. Αν και παππούς, να θυμάμαι αυτά. Μη γελάσεις. Πόσο είναι το πετρέλαιο, Αυτά το πετρέλαιο, αν και έρχονται. 107.7. Σαν τον πυρετό είναι. 107.7. Με μια υποχώρηση σχεδόν 0,95, αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και με τους Χούθοι οι οποίοι εμφανίστηκαν, οι οποίοι λέει χτυπήσανε, θέλανε να χτυπήσουν και τη Μέκα, Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, αν όντως χτυπήσανε ή δεν χτυπήσανε και τι έγινε, αλλά δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και αυτό θα έχει και επιπτώσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή το χειμώνα. Καταλάβαμε να πείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο 81 και 18. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη λέει ήταν στο 60% των αποθηκών, μάλιστα, και δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας, λέει, και τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο. Κοιτάμε, λέει, σε όλο τον πλανήτη να γεμίσουν οι αποθήκες μας από φυσικό αέριο.
Αλέξανδρε, πήρες τηλέφωνο εσύ, δεν πειράζει. Το πήρες για να το περάσεις στη μνήμη, ε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα στους πρωινούς. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί, τώρα αρχίσατε. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Έλεγα και χθες, τώρα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα και χθες, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν οι καιροί. Νομίζω ότι εγώ βλέπω εκεί μαγριά. Ωραίος. Βρε καλό στη Σοφία. Η Σοφία δικιά μας. Ε, η Σοφία δικιά μας. Στη Σπάρτη, καλά στην Καλαμάτα δεν ήτανε. Όχι Σπάρτη. Οκ, βρέχει λέει στη Σπάρτη. Βρέχει στην ψυχή μας. Παντού βρέχει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, Σοφία μας. Σοφία, πώς σου φαίνεται τώρα που δεν κάνει τα χιλιόμετρα τα καθημερινά. Ε. Α, δεν είναι, δεν είναι η ίδια. Α, με συγχωρείς. Συγγνώμη, Σοφία, γιατί νόμιζα ότι. Εδώ με το μετράν τα μπερδεύω λίγο. Τέλος πάντων, τι έλεγα, έλεγα για το Γερακάκι. Τα λέγαμε και χθες. Θυμάστε, πριν πόσα χρόνια ήταν, τότε που μπήκαμε στην κρίση το 10, που σηκώνανε το δάχτυλο οι Γερμανοί, Γούνταμπα! Και μεταρρυθμίσεις, και είστε τεμπέληδες, και αυτό και εκείνο θα μου πεις τώρα, περίμενες ψάλτε. Ε, βέβαια, γιατί, πώς το λέει, είναι ένα πιάτο, ένα πιάτο. Αυτό το πιάτο λοιπόν, και. Πήγε λέει ο Πιερακάκης και συνομίλησε λέει με τους Γερμανούς συνθέτοντες. Είδε λέει και το καγκελάριο Μέρτς. Μεγάλη επιτυχία και αυτός. Λίρα 100. Λοιπόν, και έλεγε λέει ο Πιερακάκης μεταρρυθμίσεις λέει. Η Ελλάδα λέει να γίνει παράδειγμα. Τι παράδειγμα, παράδειγμα. Πω. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ωραία. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε πάλι λέω χθες. Μάθαμε εκεί στη Αμερική, λέει, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αμερικανοί λέει, έχουν και, πώς το λένε, όπλα στο διάστημα. Έχουν αναπτύξει, λέει, απέναντι λέει, σε Ρωσία και Κίνα. Επιβεβαιώθηκε, λέει, από την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά ότι έχει αναπτύξει ήδη, λέει, διαστημικά όπλα. Τι είδους όπλα όμως είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τι είδους όπλα είναι αυτά, ε. Λοιπόν, ο υπουργός λέει πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάινγκ, δήλωσε λέει ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Σκεφτείτε φίλοι ακροατές τι έχουν και δεν μας τα λένε, ε. Όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι, μην νομίζετε. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο που λέω κι εγώ. Η Κίνα λέει προειδοποίησε να μην οδηγεί στον πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οκ. Okay. Λες και η Κίνα δεν κάνει κάποια πράγματα από εκεί. Ωραία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, που λέει παιδιά ότι ήδη μέχρι τώρα λέει η Αμερική στον πόλεμο που είχε ανοίξει, στο μέτωπο που είχε ανοίξει απέναντι στο Ιράν, στην Τεχεράνη, έχει λέει τουλάχιστον πληρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια και υπάρχει και ένα προβληματάκι λέει όσον αφορά τα πυρομαχικά. Και κάπου πήρε το μάτι μου και μία ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν, λέει, τη μεγαλύτερη αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα, λέει, δεν έχει υπάρξει τέτοια ποσότητα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είχαμε και τα, πώς θα λένε, τα ρωσικά που χτυπήσανε εκεί πέρα. Όχι χτυπήσανε, ρίξανε στον αέρα, λέει, απέναντι σε ένα σουηδικό, σε ένα δανεικό ελικόπτερο. Με λίγα λόγια, είμαστε από το καλό στο καλύτερο, ξαναλέω. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κασιδιάρη. Θα μου πεις, ο καθένας με τα δικά του. Α, όχι μόνο με τον Κασιδιάρη, και με τα άλλα, τα μπουμπουκομπούμπουκα που λέγει και μια συγχωρεμένη ψυχή. Τους γιατρούς εννοώ, ρε παιδί μου. Μπουμπουκομπούμπουκα. Πώς το λέει σήμερα ο κύριος Παπαγελάς. Στο κυνήγι, λέει, της μαγικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εννοώ από το, ξέρετε τώρα, την αλυσίδα των ελέγχων, των αρμοδίων, των αναρμοδίων κλπ. Ζητάμε συγγνώμη. Και τι ζητάτε συγγνώμη? Το θέμα είναι, φύγε ένας άνθρωπος. Και είναι μόνο ένας. Διότι αν είναι μόνο ένας, λες, άντε, είναι μόνο ένας. Ε, αλλά και ένας που έφυγε. Γιατί? Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, θα το διαβάσω όλο, ένα κομμάτι έτσι για να πάρετε μια γεύση, σας καλώ να αγοράσετε εφημερίδα κλπ. Είναι, λέει, μια ιστορία που δείχνει την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τόσο του κράτους όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει,
έστω και αν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν ανοίγει η ρουθόνη. Δεν πήρε χαμπάρι κανένα τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Είναι σοκαριστικό όμως, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Είναι σοκαριστικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μην πέσει στην ανάγκη του λαμογείου. Του εκάστοτε λαμογείου. Να έχει ανάγκη δηλαδή τώρα να έχει ο ίδιος πρόβλημα υγείας ή ξέρω εγώ, να έχει ένα δικό σου πρόσωπο πρόβλημα υγείας και να σπέβδεις τώρα εσύ και να σου προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και τι να κάνεις. Πέστε μου και εμένα να σας πω και εγώ τι να κάνεις, πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς να λειτουργήσεις σε αυτή την περίπτωση. Ε, εδώ σας θέλω. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Κασιδιάρης λέει πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή. Γιατί τι έσκαβε? Δεν έχει περάσει λέει, ούτε ένας χρόνος πάνω του. Α, εντάξει. Στη φυλακή. Α, εν τω μεταξύ τώρα πλέον φυλακή. Επειδή είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Ζωγοίδης, μόνο λέει 60 επέλεξαν το βραχιολάκι, ενώ είχαν το δικαίωμα. Γιατί άραγε δεν θέλουν να βγουν από τις φυλακές, αλλά να παραμείνουν εντός των φυλακών, όπου εκεί είναι και υπεράριθμοι, λέει, κατά περίπου 4.000 είναι, λέει, ενώ η χωρητικότητα, λέει, των φυλακών είναι, λέει, πάνω κάτω 10.000 άτομα. Σήμερα, λέει, στα σοφρονιστικά ιδρύματα, τι ωραία που το λέμε, σοφρονιστικά ιδρύματα, καταπληκτικό, τι πλούσια ελληνική γλώσσα, είναι, λέει, 14.000. Στον Κορυδαλό, καλά, ο Κορυδαλός δεν θα κλείνει. Θα κλείνει, έτσι, okay. Στο Κορυδαλό, λέει, που χωράνε 1.222, άκου, 1.222, όχι 23, όχι 20, 1.222, είναι, λέει, 1.825. Στην Κομωτινή 325, παρά το γεγονός, λέει, ότι η χωρητικότητα είναι 162. Μεταξύ, λέει, των 14.000 εγκλήστων είναι, λέει, 500 παράτυποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκηση και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκησης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους, λέει, ο εγκλεισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί, λέει, με το βραχιολάκι. Αλλά δεν βγαίνουν. Τα μέσα καλύτερα σου λέει, μέσα να μάθεις. Κατάλαβες, φιλακροάτη, κατάλαβα. Και μετά έχουμε και αυτή την έρευνα που βλέπω σήμερα και αυτή μου αρέσει, που λέει ότι οι Έλληνες, τα νέα παιδιά, παραμένουν, λέει, στο πατρικό μέχρι τα 31 τους χρόνια. Και λίγα είναι, 31. Εγώ έχω την μικρή 28, μπέμπα τη θεωρώ. Μην γελάς καθόλου, ναι, αρέσει, κάτσε καλά. Λοιπόν, 31. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο? 26,3. Και πάλι πολύ δεν είναι. Αλλά θα μου πεις, αφήνεις τα παιδιά σου να φύγουν τώρα, εντάξει, είναι και τα οικονομικά ζητήματα στη μέση. Ένα σπίτι, λέει, κοστίζει το 70% των χρημάτων που παίρνει ένα. Να το νοικιάσω και να το. 70% του μισθού που παίρνει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, δεν μπορεί να μην καταλάβατε. Και εσείς και εγώ καταλάβαμε όλοι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυστρία, το πετρέλαιο πόσο? 2,25. Χθεσινή τιμή, λέει. Να μην ακούσω και μην ακούσω, λέει ο Βασίλης, για μισθούς. Είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οι τιμές άστα να πάνε, λέει. Σε λίγο καιρό όλα τα παιδιά που έφυγαν η Γερμανία και λοιπά θα επιστρέψουν στην Ψωροκόστενα. Γιατί νομίζω ότι εδώ αναλογικά θα είναι φθηνότερα τα πράγματα. Βασίλη, καλημέρα. Έχετε φορτώσει, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω. Γεια σου, Λευτέρη. Βρέχει στο Ηράκλειο από τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ λέει και κανένα μισάωρο έχει κόψει λιγάκι. Έχετε ανάγκη από βροχούλα όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιές, Σωστά, σωστά, Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. 19 βαθμούς στο Δήλεση. Μας στέλνει και σχετική φωτογραφία από το κινητό. Τα έχετε μάθει τα συστήματα, βλέπω τώρα. Πετάτε. Μπράβο σας. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι τώρα το πρωί? Καλημέρα, Ηλία. Απίστευτη κίνηση, λέει, στο αεροδρόμιο και δεν υπάρχει, λέει, για δείγμα ούτε αστυνομικός. Βέβαια, λέει, είναι και αλλαγή βάρδιας, άρα η ώρα είναι κατάλληλη για πολλά πράγματα. Λέει, ένα μικρό μπάχαλο, λέει, και ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα, Ηλία. Συγγνώμη, αν υπάρχει αλλαγή βάρδιας, είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται. Δεν έρχονται πρώτα οι καινούργοι για να φύγουν πριν? Πώς γίνεται αυτό? Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι,
Έβλεπα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και ούτε λίγο ούτε πολύ στο πρώτο οκτάμινο, λέει, της χρονιάς φέτος έχουμε μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι εμείς, οι υπηρεσίες, εμείς τι να μαζέψουμε, 49 δισεκατομμύρια λένε τα φορολογικά έσοδα. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, ζήτω που καήκαμε, ψάλτη. Τα φορολογικά έσοδα λοιπόν είναι 49,08 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,4 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Πώς τα καταφέραμε αυτά? Εκεί, λέει, πρέπει να εξαιρέσουμε τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άδεια λειτουργίας καζίνου στο Ελληνικό. Α, εκεί αυτά δεν τα βάλαμε μέσα. Και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί. Πολλά λεφτά, ε. Αν πεις, άμα θες, μην τα πληρώσεις. Καλημέρα στον Θακή. Καλά το λέω. Στο δρόμο, λέει, για τη λαϊκή αγορά του Ναφλίου. Να τα, πολύ ωραία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό το ο κωδικός που βγαίνει, Γιάννη, στο σχηματάρι, έχει να κάνει με τη μηχανή σου? Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, θα τα πω τα μηνύματα εγώ τώρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Στο μακροχώρι Ημαθίας. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προηγούμενη.

0: Κυρίως νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 7 και 8 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 7 και 33. Όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρετε. Καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, γιατί ο Πέτρος εδώ έχει το έρμος κάθε μέρα και εγώ όλα τα ξεχνάω. Η Έφη στη Ζωφριά, καλημέρα. Στην Άννα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, την Ηρώ του Γκίζη, στο Γκίζη, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μασλοντίνο στο Γαρδίκι, που είναι ο δικός μου, στο Ξυλόκαστρο. Α, μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι απουσίες. Τα κοπείτε σε απουσίες, θα το ξέρετε. Καλημέρα, Σπασία. Τι γίνεται, Σπασία, να ξέρεις, έχεις το όνομα της νύφης μου, ε. Ψάρωσα λίγο που δεν το Ασπασία. Να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα Θωμά. Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες? Στην Αυστραλία. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θοδωρή μας κάλεσε δύο φορές τηλέφωνο, δεν σου απαντήσαμε. Σου κρατάμε μούτρα. Ξέρεις, δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μου στέλνει και ο Παναγιώτης φωτογραφία με τις τιμές στα καύσιμα. Υπερίπτανται. Συσκέψε με συσκέψε, λέει, μαθαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου τι θα γίνει κλπ. Παιδιά, εντάξει, να μην πέσει το ειδικό φόρος κατανάλωσης, μαθαίνω. Αλλά η αλήθεια είναι, έτσι εδώ που τα λέμε, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ας πέσει λίγο ρε παιδί μου, λίγο ΦΠΑ, λίγο. Όσο πατάει η γάτα. Τη γάτα τη μαύρη την είδατε στο στούντιο του Sky το πρωί? Α, δεν την είδατε. Αν δεν την είδατε, χάσατε. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου έχει στείλει φωτογραφία του ο Λάζαρος πρωί-πρωί. Στην Κηφισιά για δουλειά. Περνάμε, λέει, τα έξυπνα ρολόγια του ΔΔΕ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Ήρθαν απέναντι, πάω και τα κοιτάω, να ξέρεις, Λάζαρε. Μ' αρέσουν, ανάβουν κάτι λαμπάκια κλπ. Είναι πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τα παλιά κλασικά, δεν αλλάζουμε με τίποτα εμείς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Οκ, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την Ιερίπολη της Μέκκας. Ωστόσο, αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 34 λεπτά μετά τις 6. Εντάξει, καλό είναι ότι αλλάζει ο καιρός. Γιατί σας βλέπω ότι κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε. Δεν είναι άσχημο να φύγουμε και λίγο από αυτή την ιστορία. Μέσα στα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι. Φούρνοι. Δεν είναι, επεξεγέλασε. Εν τω μεταξύ, με πήρε τηλέφωνο ο δικός μου που κάνει σέρβις στο air condition και μου λέει, ξέρω, εντάξει, ένα ποσό, τα κλασικά ποσά τέλος πάντων που ζητάνε για το ερωτήσιο. Μου λέει, έχουμε αλλάξει, μου λέει και φίλτρα. Αμάν. Όταν αλλάξα φίλτρα, με έπιασε η ψυχή μου. Του λέω, πρέπει, μου λέει, διότι δεν κάνουμε δουλίτσα μετά. Είναι λέει, επικίνδυνα τα πράγματα να αφήνει τα φίλτρα τα παλιά. Πω. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά, γιατί παιδιά, αλίμονό μας. Ε? Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτά τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος μου λέει στον κεραμικό ότι γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου. Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν πουλάει. Ωστόσο, λέει, από εσάς αναμένουμε μεγάλη δημοσιότητα σε ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε όλοι. Ίσως, λέει, έχει αναφερθεί και το έχω χάσει, αλλά σίγουρα δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που αρμόζει. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, τον συνάδελφό μου, επειδή εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω την περιοχή. Εγώ έχω πει, είμαι λίγο. Σταθερός στα δρομολόγια που κάνω, ενίοτε όταν πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού τέλος πάντων. Αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Η νέα όψη του κεραμικού έχει πάρα πολύ. Δεν την ξέρω την περιοχή όμως, σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδήμων επί των περιοχών αυτών εκεί πέρα. Οι νέες εγκαταστάσεις πάντως και τις φωτογραφίες που βλέπω από το υλικό το οποίο δόθηκε εκεί είναι εξαιρετικά. Και ο χώρος, ο επισκέψιμος χώρος, ο οποίος έχει, λέει, διευρυνθεί περίπου κατά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα, λέει, έχει πάει και σε μια περιοχή που ήταν απρόσιτη, λέει, στο κοινό. Έχει σημαντικά μνημεία, αν πεις που δεν υπάρχουν μνημεία ψάλτη, σωστό και αυτό δίκιο έχετε. Ο κεραμικός διαθέτει, λέει, σημαντικά μνημεία για την κατανόηση της τοπογραφίας και την εξέλιξη της Αθήνας, όπως είναι, λέει, το Θεμιστόκλειο τείχος, το Δίπυλο, η Ιερά Πύλη, η Κήτη του Ριδανού Ποταμού και το σημαντικότερο οργανωμένο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, με εξαιρετική σημασία ταφικά μνημεία. Τι να πω, δεν ξέρω, μπράβο. Έχουμε, τι να πω. Ως χώρα έχουμε πράγμα μπόλικο, η αλήθεια είναι. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δηλαδή, μην το πω, γενικά δεν είναι. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή, επί των ζητημάτων αυτών δεν γνωρίζω. Καλημέρα, Δημήτρη, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βροχούλα μου, λέει, στην Ηλίκη και θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα, καλημέρα. Ακόμα τα πιάνονται, λέει, με τις δίθεν συνεργασίες αλλά και σοβαρά θέματα, κυρίως με θέματα ανεργίας. Όλα αυτά φέρνουν αμφιβολίες, λέει ο φίλος μου εδώ, στους πολίτες. Και να πούμε ότι πάντα θυμόμαστε, λέει, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Κάτι βέβαια που κάνει μερικώς και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αυτά θα φύγουν γιατί έρχεται ένας μεσσίας και κίνδυνος, λέει, και θα σταματήσουν οι φλιαρίες. Η αλήθεια πάντως είναι, με αφορμή τώρα το μήνυμα εδώ του φίλου μου από την Καλλιθέα, ότι. Ενώ στην κυριολεξία καίγεται ο τόπος, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικότερα, με αφορμή τα τεκτενόμενα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ενεργειακή κρίση, η οποία ακουμπάει όλο τον πλανήτη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι στοιχήματα πέφτουν και τι εννοώ τι στοιχήματα, με την έννοια, ρε παιδί μου, του πώς θα ανταποκριθούμε ως κοινωνία και ως ήπειροι. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Η Αυστραλία. Και καλημέρα να πω στη φίλη μου την Πόπη στην Αυστραλία που μας παίρνει στην Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος τηλέφωνο. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ, λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπω, επειδή με το πολιτικό υλικό. Θα μου πεις και τι να κάνει το πολιτικό υλικό, πρέπει να με κάποιον τρόπο να πει τα δικά του, τα ζητήματά του. Έβλεπα, ας πούμε, χθες με αφορμή. Ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έδωσε κάποιες εξηγήσεις εδώ στο Sky, στον Άρη, τον πρωτοσάλτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σοβαρό θέμα, σοβαρό, όντως σοβαρό θέμα. Έβλεπα μετά την δήλωση που έκανε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα κέντρο αριστερό κόμμα. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γιατί κάπως υπόθηκε για τη συνεργασία κλπ. Να ξέρετε. Απλά και κατανοητά, για να μην ξεφεύγουμε της ιστορίας, ότι ο λαός θα κρίνει την ημέρα της κάλπης. Θα μου πεις και πώς θα κρίνει ο λαός, εσύ ψάλτη, όπως κρίνει κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω και εγώ, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα πάμε, θα πούν οι πολιτικοί, τώρα μιλάει ο λαός. Και το βράδυ θα αρχίσουν τα όργανα. Και ποιος και πού και διότι και τι θα κάνουμε και η επόμενη μέρα κλπ. Κλπ. Έτσι γίνεται πάντα. Εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά το πρώτο κόμμα σε σχέση με τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τα μεγάλα. Και τα μεγάλα τα οποία έρχονται μπροστά μας σε κύματα, αλλά το ύψος των κυμάτων είναι πολύ ψηλό, είναι τα της οικονομικής κρίσης, τα οποία είναι εδώ και σε εμάς. Και μην ακούτε ότι okay, τα ομόλογά μας είναι καλά, είμαστε καλύτερα από τη, τέλος πάντων, τη Βρετανία, είμαστε καλύτερα από την Ιταλία, καλά καλύτερα είμαστε, αλλά δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Και επειδή εμείς έχουμε ακόμα μια κρίση την οποία την κουβαλάμε, και εχθές, να σας πω την αλήθεια, συνομίλησα με έναν οικονομικό, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε συνεννοηθεί, και ήθελα λοιπόν να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, πώς γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα χρέη μας. Και μου έλεγε λοιπόν ότι το 2033, τώρα πόσο έχουμε, 26, έτσι, μάλιστα. Το 33 λοιπόν, 96,4 δισεκατομμύρια χρέους ξαναμπαίνει, λέει, σε λογαριασμό και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό ενδεχομένως πληρώνουμε και κάποια ποσά εμείς για να μειώσουμε το ποσό αυτό, ε. Οι τόκοι λοιπόν από το 33, που σήμερα πληρώνουμε 5, 5,5, 6 δισεκατομμύρια, τόκους, ε, θα πάνε 13 έως 15 δισεκατομμύρια. Το χρέος λοιπόν σταδιακά που πρέπει να το αποπληρώσουμε εμείς μέχρι το 2070, θα μου πεις 2070 ψάλτη, θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα. Σωστό, αλλά κάποιοι από πίσω θα πληρώσουν λογαριασμούς. Θέλω να πω με λίγα λόγια για να μην σας ζαλίζω πρωί πρωί, ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα και γίνονται κάθε φορά, όλο και κάτι προκύπτει τα τελευταία χρόνια και γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε την Ούρσουλα. Είχαμε καιρό να την ασχοληθούμε με την Ούρσουλα. Την γνωστή Φόντερ Λάιεν, μια βούνταμπα, η οποία θα μιλήσει, λέει, για την κατάσταση του έθνου, όχι του έθνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, λέει, 10 μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο. Άμα 10 καλά είναι. Ο νέος προϋπολογισμός, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα, η κλασική κόντρα βορρά και νότου, ναι, που μάλλον πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Που η Ελλάδα θα έχει την ελληνική, την προεδρία τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάτσει να τον κλείσουμε τον προϋπολογισμό. Εννοώ τις γενικές οριοθετήσεις των χρημάτων. Μετά, λέει, έχουμε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω, λέει, του Δονάλτιου. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τα χαμόλα, μας είδαν και τσουβαλάτα. Να ξέρετε ότι η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει, λέει, 55 μήνες χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εικόνα του πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Πάμε, περπατάμε για τον πόλεμο, συνεχίζουμε εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα. Σας σημειώνω ότι στο τέλος του 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει, λέει, ένα ποσό 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Να τη συνδράμουμε. Εγώ δεν λέω να μην τη συνδράμουμε, παιδιά, αλλά κάποια στιγμή, να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς μεταξύ μας. Μετά, λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία, λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε, ρε ψάλτη. Λέω, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ. Πριν από λίγο προφυλακίστηκαν αναμενόμενο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την μαραθώνια απολογία τους. Αναμενόμενο ήταν. Με αφορμή όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν, αρεστάτο, προσωρινή κράτηση. Ξαναγυρίζω στην Ευρώπη. Είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μετανάστευση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στα κάγκελα με το θέμα της μετανάστευσης. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε κατά την άποψή μου, πρόβλημα είναι τα ενεργειακά και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Α, σήμερα εντωμεταξύ έχει και Fed. Έχει την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία άλλα θέλει ο Δονάλτιος, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Είναι τα ζητήματα της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς κατάντησε έτσι η Ευρώπη, δεν μπορώ να καταλάβω. Η κλιματική κρίση και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι, ας πούμε, τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά σε περίεργους δρόμους. Ε, μάλιστα. Αυτά, λέει, είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρετε. Λοιπόν, να προλάβω να πω και κάποιες ακόμα καλημέρες πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εδώ ο νεαρός απέναντι είναι λίγο αυστηρός. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Βρέχει, ε. Καλά βρέχει. Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη, γιατί έχετε ανάγκη και εκεί πέρα, εκεί στο Λασίθι, έχετε ανάγκη από βροχούλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό, Γιάννη, δεν μου λες όμως. Ε? Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, μην το πεις ούτε του παπά που έκανε λίγο ψύχρα. Μην το πεις ούτε του παπά. Τόσο όμως, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε. Έτσι, ναι, κάτσε καλά, μωρέ. Θες διαφημίσεις, περίμενα ένα λεπτό. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη. Α, ο Τάκης τα έχει βάλει με το Χρυσοχοίδη και το Φλωρίδη. Εντάξει. Ο Φλωρίδης ανακοινώθηκε χθες, θα είναι, λέει, στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Καλά, αναμενόμενο ήταν, ε. Κοίταξε, Τάκη. Όσο εκτίθεται κάποιος, δες το και την άλλη πλευρά, τόσο αν δεν έχει να σου πει κάτι, τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει. Για δες το λοιπόν και από την άλλη μεριά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει, ο γιος μου 30 με πιέζει να φύγω από το σπίτι και να νοικιάσω αλλού, διότι δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε μαζί. Α, έτσι πάει. Φύγε πατέρα για να μην μένουμε μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου, Χρήστο. Ο Χρήστος λέει το εξής για να κλείσουμε. Αυτό, λέει, που δεν αναδεικνύεται είναι, λέει, τα προνόμια των συντεχνιών. Όπως, λέει, πώς δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού. Άδεια ιατρίου μόνο με το πτυχίο ιατρικής χωρίς κλινική εμπειρία. Πώς δίνεται άδεια στο μηχανικό, λέει, και τεχνικό γραφείο χωρίς πρακτική εμπειρία από το ΤΕΕ με μια απλή εξέταση. Πουθενά, λέει, στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, νομίζω, στους μηχανικούς. Δεν ισχύει αυτό. Για τους γιατρούς δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω γιατρό και να μας πει πώς παίρνει κανείς άδεια για το ιατρείο του. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Και λέει εδώ ο κύριος, παρατάθηκε, λέει, η έναρξη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω της τράπεζας, αλλά να προσέξουν όλοι, λέει, τις λεπτομέρειες. Έχει λίγο λίγη γραφειοκρατία με συνέπειες. Να το ζητούσε υπομοιδά, διότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κιμιονή. Βαγγέλη, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Άρα, Βαγγέλη, ωραία η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτοί, λέει, που έχουν γυαλισμένα και τεντωμένα μούτρα, πάλευκα δόντια και μαύρα μαλλιά ελέγχουν τους υπεύθυνους γιατρούς. Μήπως υπήρξαν και πελάτες στο παρελθόν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, λέει, τη λίστα των πελατών. Καλά, αυτό είναι, Βασίλη, προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα νομίζω ένας υπουργός ανακοίνωσε ότι με το που έγινε γνωστό η ιστορία και επειδή τον ήξερε τον γιατρό, τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι γίνεται. Καλημέρα, αγαπητή Μέρη από τα Βρυλίσια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια μικρά και μεγάλα. Ωραία όμως, για την επικαιρότητα και τις δικές σας απόψεις κλπ. Τι διάβαζα. Μόλις 13.000 αιτήσεις, λέει, για τις 72 δόσεις. Δεν περπατάει. Τα ληξιπρόθεσμα, λέει, στην εφορία είναι, κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας ζαλίσω με τα δισεκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει, 115 δισεκατομμύρια, 114,7 για την ακρίβεια. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Όχι 10, 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3 Τετάρτη σήμερα, 16η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μια δροσούλα η αλήθεια, είναι και εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα να πω στη φίλη μου, μισό λεπτό, την Αγγελική, η οποία πηγαίνει Θάσο. Πάρα πολύ ωραία. Αγγελική μας, καλημέρα. Δράμα και καβάλα, καλός ο καιρός μας λέει, με 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Χρήστο, ο Χρήστος είναι οδηγός φορτηγού και μέσω του Χρήστου να πω την καλημέρα μου σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα, τα μάτια σας 14. Ο Αλέξανδρος από το σχολικό, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση χαμπάρει. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξαναλέω, κάτι πρέπει, δηλαδή, πώς να μετακινηθούν, ρε παιδί μου, υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα, αν δηλαδή οι τιμές ανεβούν πολύ ψηλά και δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι το ΠΑΣ ή αν είναι μείωση των φόρων, αλλά αν δεν υπάρξει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει, αφού λέει το κράτος εισπράττει, αφού ανεβαίνει η τιμή του λίτρου, για ποιο λόγο να κατέβει? Διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εισπράττει, αγαπητέ Θόδωρε. Το κατάλαβες το ζήτημα αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες ως επιχείρημα και αυτό ακούγεται βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή, αν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, θα τα απλώς θα κοιτάμε τα καύσιμα. Και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί με τους Χούθη, που πάνε να κλείσουν και την Ερυθρά, αν θα έχουμε γενικότερα ποσότητα καυσίμων. Σας θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι μια μεγαλύτερη εταιρεία Σαουδική Αραβία, η Αράμκο, είπε ότι, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία έχουμε κλείσει δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω και να στείλω καύσιμα σε δηληστήρια της Ευρώπης. Και τα πάω πιο πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Φορτηγό, Νίκο. Ο Νίκος και από τον Μπραχάμι, Άγιο Δημήτριο δηλαδή, έτσι, μην μπερδευόμαστε κιόλας. Θα τα ξέρω χοντρικά στο Βοτανικό. Λοιπόν, τι θες τώρα πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, εσύ? Α, τόσο Εύδωρος ήρθε από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, Εύδωρε, χαιρετισμούς. Τι γίνεται στο Ξυλόκαστρο, φυσάει? Καλημέρα, Θωμά. Α, και εσύ Ξυλόκαστρο, Θωμά. Τι γίνεται εκεί η περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει, με τούτη την ακρίβεια δεν ξέρω λίγο που θα πάμε. Πέρυσι λέει περπατούσαμε και φέτος λίγο μπουσουλάμε. Ωραίος, μ' αρέσει. Καλημέρα, Θεόδωρε. Τροχαία ατυχήματα, πολύ πολύ ωραία. Και εφημερίδα στη Βάρη, λέει, από εδώ και 1,5 μήνα για σημεία επικίνδυνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Για κρυμμένη πινακίδα στόπα, από ό,τι μπορώ να δω, αγαπητέ Θοδωρή. Δεν έχει κανείς παρέμβει, λέει, για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο Περιστέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο πράγματα, γιατί με ρωτάτε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Η φίλη μου η Σωσό μου κάνει μια, έτσι, παράπονο από την Καλαμάτα, που βρέχει στην Καλαμάτα. Μου λέει, τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη? Ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να λένε αυτά που έχουν ζήσει. Χθες ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της έρευνας όπως έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε 4 απορρίψεις, ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνηση, ιστολογικές. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε τώρα ως ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που είναι να κάνουν στην Ολλανδία. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καταστροφή βιολογικού υλικού με εντολή, όπως κατέθεσε, του εφέτη ανακριτή που είχε αναλάβει την ιστορία. Νωρίτερα κατέθεσε ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντζέσκας, δείχνοντας τους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του, είπε, εγώ έτσι σας την παρέδωσα, κούκλα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Η μαμά της 20χρονης Φραντζέσκας, η κυρία Φωτεινή, αναφέρθηκε στο ηχητικό που ακούγεται η κόρη της και ήρθε στη δημοσιότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ήμουν μια χαρούμενη μάνα, είπε χαρακτηριστικά, και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Και ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Και τέλος, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, η φωτιά στην Κόνιτσα είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ έσβησε, γιατί έπεσε και βροχή εκεί στην Κόνιτσα, αναζωπυρώθηκε, ξαναλέω, έρπουσα πυρκαγιά. Έχουν καταστραφεί περίπου 1150 στρέμματα. Η έκταση είναι μικρή, δεν πάβει όμως να είναι μια πληγή και εκεί στην Κόνιτσα, σε ένα υπέροχο μέρος. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτόν εισέλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέρριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον προς ώρας κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπελ Μαντέμ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φαίνοντας την Ιεμένη στο χείλος μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και ανεφορών της στρατιωτικής κλιμάκωσης και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
4: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση. Γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
10: Πρέπει να κλείσω
4: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση.
9: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
10: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
9: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συργασία, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας, έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
11: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις, οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
9: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης.
12: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνγκμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
9: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λοκρούς φθιότητα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός. Επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησεις του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολή Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε από τον Πειραιά. Ήδη έχει αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα έχουμε και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Βεβαίως, πολύ αυξημένη και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στις δύο εθνικές οδούς. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, ανατμήματα, αλλά τίνει να γίνει ενιαία όλη αυτή η απόσταση των 6,5-7 χιλιόμετρων. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, τη συνήθη εικόνα έχουμε και η σχιστού είναι κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Μεράνια.
9: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Ζούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη. Συννεφιά, παροδικά αυξημένη, από το απόγευμα θα διαλυθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 Μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά ισχυρές, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 Μπόφορ και θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
9: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, συννεφιά σήμερα. Ωραία είναι η συννεφιά, δεν είναι κακή. Που και που χρειάζεται καμιά συννεφιά. Εν τω μεταξύ, μας πήραν τηλέφωνο ακροατές, αναγνώστες, ωραίο, από την Αυστραλία και μας λένε ότι και εκεί, λέει, που είναι στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα προς το καλοκαίρι, άνοιξη, κάνει κρύο, λέει, ακόμα εκεί. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Γιατί το κρύο το αντιμετωπίζεις, ξαναλέω. Με τη ζέστη τι κάνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία στο Περιστέρι που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, Μπάμπη. Από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Κιλκής. Τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Τασούλα στις Σέρες. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι μέσω Viber τα λέμε πιο έτσι εύκολα. Θυμίζω 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, το κινητό ουσιαστικά. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω, σας ξαναλέω, μόνο καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, κινητά, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, γιατί είστε καλύτεροι ρεπόρτερ. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριος Ευάγγελος Καζάκος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, διότι στο δημοτικό σχολείο Ζωγράφου, αυτό είναι άλλα προβλήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε. Ξεκίνησαν λοιπόν τα μαθήματα, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νοσοκόμα, υπάρχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νοσοκόμα, λέει, η οποία έχει διοριστεί στο δημοτικό σχολείο για να καλύψει το ωράριό της, πηγαίνει σε 3 σχολεία στην περιοχή. Βέβαια, το παιδί το συγκεκριμένο έχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, πιο σοβαρό, που πρέπει να έχει μόνιμα μια νοσοκόμα στο σχολείο, για καλό και για κακό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση και την ανάδειξη του θέματος.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρό, δεν είναι μικρό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι σοβαρό διότι υπάρχει γνωμάτευση από καθηγητή ιατρικής, θεσμού παιδιατρικής,
0: ναι,
1: του παιδών,
0: ναι,
1: ότι το παιδί χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Μιλάμε για σαχαρό διαβήτη τύπου 1.
0: Ναι, άρα είναι ινσουλινοεξαρτώμενο το παιδί, άρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιμέλεια όσον αφορά το ζάχαρό του.
1: Ναι, θέλει συνέχεια έλεγχο. Η γλυκόζη θέλει, τέλος πάντων, υπάρχει αντλία έγχυση ινσουλίνης,
0: ναι,
1: θέλει εν πάση περιπτώσει
0: μέρημνα. Να σας πω, ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα η οποία είναι στο σχολείο, καλύπτει και άλλα σχολεία στην περιοχή, σωστά?
1: Ναι, ένα συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο και ένα διπλανό νηπιαγωγείο.
0: Ναι, άρα δηλαδή είναι μακριά ή μπορεί να εξυπηρετηθεί το παιδί με το πρόβλημα το συγκεκριμένο?
1: Δεν είναι μακριά, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Ουσιαστικά και τα 3 παιδιά αυτά δεν έχουν επαρκή νοσηλευτική κάλυψη.
0: Άρα είναι 3 τα περιστατικά τα οποία πρέπει να
1: υπάρχουν. Ναι. Δεν γίνεται να είναι σε 3 κομμάτια να είναι.
0: Σωστό.
1: Η νοσηλεύτρια.
0: Αυτό είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει στο σχολείο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω δηλαδή τα 3 παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο 3ο δημοτικό στην περιοχή του Ζωγράφου.
1: Ένα είναι στο 3ο δημοτικό.
0: Α, okay.
1: Μπορεί να υπάρχει και άλλο περιστατικό πιο ελαφρύ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, στο 3ο δημοτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλα ζητήματα σε 2 νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε άλλα σχολεία, με άλλες παθήσεις, άλλα παιδιά. Μιλάμε για 3 παιδιά.
0: Okay. Άρα εσείς ζητάτε λοιπόν να υπάρχουν 2 ή 3 νοσοκόμοι να καλύψουν
1: κάτι. Καταρχάς το ζητάει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Το βλέπει το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την ιατρική επιστήμη, κύριε Ψάλτη. Όταν υπάρχει αυτή η πάθηση και το υπογράφει ο γιατρός και λέει ότι πρέπει να έχει συνεχή επιβλέψη, διότι μπορεί να έχει ένα επεισόδιο. Τώρα μην.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά για να το γράφει ο γιατρός αυτό. Κάποιο λόγο έχει. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί,
0: ναι,
1: από μια απόφαση ενός έστω ανώτερου εκπαιδευτικού της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η ιατρική γνωμάτευση.
0: Υπήρξε αντίδραση στην όχληση που κάνατε γύρω από το ζήτημα αυτό από τις υπηρεσίες που λέω κι εγώ?
1: Με τα πολλά έχουμε ένα ραντεβού την Τρίτη.
0: Okay. Το παιδί έρχεται κανονικά σχολείο?
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί η σχολική νοσηλεύτρια στη συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου και τις προϊσταμένες με έναν τρόπο να το διαχειριστούν.
0: Okay.
1: Έτσι. Αλλά δεν είναι επαρκή νοσηλευτική κάλυψη, ούτε αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει σε κενά Δηλαδή και φέτος υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης.
0: Ναι, να σας πω, αυτά καλύπτονται στην
1: αλλά
0: πορεία.
1: Αλλά τώρα το έχουμε λίγο τερματίσει.
0: Ναι, αυτά τα δηλαδή κενά, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε μια κουβέντα. Τα κενά αυτά καλύπτονται στην πορεία της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα επειδή είναι δεύτερη-τρίτη μέρα πάμε σχολείο τα παιδιά. Στην πορεία καλύπτονται τα κενά αυτά τα οποία διαπιστώνετε.
1: Όχι, πέρσι, ας πούμε, στο σχολείο μου. Δεν ήρθε ποτέ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Και δεν άνοιξε ποτέ το τμήμα ένταξης.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό, είναι θέμα, όντως. Για τα παιδιά.
1: Είναι συνήθις πρακτική, διότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εξοικονόμησης πόρων. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος των παιδιών μας, της εκπαίδευσής τους και πλέον και της ζωής τους.
0: Το θέμα είναι καταρχήν η υγεία, να το βάλουμε κατά σειρά. Αλλά βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι σοβαρά. Δεν είναι για να παίζουμε τα ζητήματα αυτά. Και τα παιδιά πρέπει, λόγω και των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες καταστάσεις, να έχουν την επιμέλεια και τη συνδρομή που πρέπει να έχουν. Οφείλουν να έχουν δηλαδή, για να περπατάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά. Για να
1: ναι, υπάρχει και το ζήτημα, ας πούμε, της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.
0: Αυτό συμφωνώ.
1: Διότι εκτός του ότι διακινδυνεύεται και καταλαβαίνετε και η παρουσία, καλά, οι γονείς είναι, καταλαβαίνετε, έχουν ένα άγχος, ένα προβληματισμό έντονο. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πάει μια εκδρομή στο σχολείο, που θέλουμε να πηγαίνουν εκδρομές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια δεν θα μπορεί να πάει μαζί του, γιατί θα πρέπει να. Τα άλλα παιδιά που θα μείνουν στην εκπαιδευτική, τι θα κάνουν. Άρα δεν θα πάει το παιδί εκδρομή.
0: Ενδεχομένως ναι, να μην πάει το παιδί εκδρομή.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε.
0: Σωστά, δεν είναι λύση.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του το ότι θα αποκλειστεί, δεν θα συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν είναι απλά ζητήματα, κύριε Ψάλτη. Δηλαδή, δημιουργούνται ζητήματα στη σχολική κοινότητα, άβολα, και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τα παιδιά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Αυτό το παιδί είναι πρωτάκι τώρα. Δηλαδή, να ξεκινήσει έτσι το σχολείο με αυτό το άγχος, με αυτό τον προβληματισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι λυμένα αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Καζάκο. Ευχαριστώ κύριε Πυρία, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Καζάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, κάποιοι θα πείτε, ρε παιδί μου, είναι ίσονο σημασία. Δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, το γεγονός ότι χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκόμοι πλέον, με αφορμή όπως εξελίσσονται τα παιδιά, οι νέες γενιές που έχουν κάποια προβλήματα εκ γενετής, πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια νέα διευρυμένη χρωματική.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονή.

0: συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Yes One Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της

0: προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός νεφώσεως παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Βλέπω πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα από ένα ελικόπτερο στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα ελικόπτερο που κάλυπτε τις ειδήσεις στο NBC Λος Άντζελες. Κάλυπτε λοιπόν ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με λεωφορείο σε μια περιοχή εκεί που είχε και δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. Το ελικόπτερο λοιπόν, ενώ έκανε την κάλυψη του κλπ, έπεσε. Και έχει την κάμερα από μέσα που δείχνει. Καλά, δεν δείχνει. Απλώς χάθηκε εκεί που έβλεπε. Ακούγεις από μέσα φωνές κλπ. Θα τα δείτε αργότερα αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ως εικόνα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, γιατί το ζητήσατε εσείς και δεν θα είναι μια φορά που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, με αφορμή την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε και το γεγονός ότι θα μπορείς, φίλε ακροατή, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, να τοποθετήσεις, λέει, μπαταρίες στο σπίτι σου, μπαταρίες δηλαδή αποθήκευση ενέργειας, και αν, ας πούμε, έρθει η ώρα και περπατήσουμε σε αυτά τα συμβόλαια ρεύματος με τους καινούργιους μετρητές, όπου θα πληρώνεις ανάλογα με τις πιο, δηλαδή θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα ότι κάποιες ώρες είναι, ξέρω εγώ, μηδενική η τιμή του ρεύματος, θα μπορείς εκείνες τις ώρες να αποθηκεύεις ενέργεια από το δίκτυο στην μπαταρία σου και να τις χρησιμοποιείς τις ακριβές ώρες. Θα μου πεις, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε ψάλτη? Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και γι' αυτό φώναξα λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακός επιθεωρητής, για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτό ακριβώς τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, σε σχέση με αυτά που αρχικά υπήρχαν. Να δούμε πώς είναι η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό, πόσο χρόνο κάνει για απόσβεση, τι σημαίνει αυτό για το λογαριασμό ρεύματος, για το μηνιαίο κόστος, δηλαδή πόσο ωφελείσαι, και γενικότερα ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Αφορά τους πάντες, όλα τα μπαλκόνια είναι τα κατάλληλα για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Καλημέρα, κύριε Πάνο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, οι Γερμανοί, λέει, το κάνουν εδώ και καιρό τα γερμανικά νοικοκυριά τα φωτοβολταϊκά, και να σκεφτούμε ότι και εκεί δεν έχουν και πάρα πολύ ήλιο σε σχέση με εμάς. Εμάς μας συμφέρει γενικά να βάλουμε μια οικογένεια, να κάνουμε μια επένδυση, και τι κόστος έχει αυτό, κύριε Πάνο?
1: Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα κλασικά φωτοβολταϊκά που εδώ και χρόνια με διάφορα προγράμματα μπαίνουν στις κατοικίες, τα οποία είναι μεγαλύτερη.
0: Αυτά τα βάζεις πάνω, τα βάζεις στενό στην ταράτσα ή τα βάζεις, ξέρω εγώ, στα κεραμίδια ή, ξέρω εγώ, ψηλά.
1: Ή και σε πέργολα ακόμα, και πάει λέγοντας. Αυτά πράγματι, λόγω της μεγαλύτερης ισχύως που έχουν, μπορεί να καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης του σπιτιού. Επομένως, οι λογαριασμοί να είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
0: Καταρχήν, τι σημαίνει μεγάλο, και τι καταρχήν εκεί τα πιο μεγάλα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς, εδώ το συζητάμε. Όταν λέμε μεγάλα, αναλόγως και την κατοικία, μπορεί ένα σπίτι να θέλει 5 κιλοβάτ, 10 κιλοβάτ. Αυτά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερο κόστος και αναλόγως αν έχουν και μπαταρίες είναι ακόμα υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κόστη που ξεκινάνε από τα 7-8.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν ανάλογα σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα και τα 20.000 ευρώ.
0: Ωραία, μισό λεπτό, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή η ενέργεια η οποία παράγεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά, μπορείς να τα ρίχνεις στο δίκτυο, οπότε θα χρειάζεται και άλλη διαδικασία, ή θα μπορεί να τα πηγαίνεις μόνο στις μπαταρίες που έχεις εσύ, που είναι άλλο πράγμα?
1: Η πρώτη, λοιπόν, αυτή η κατηγορία που λέμε, συνήθως είναι η κλασική περίπτωση με τις μπαταρίες, όπου ό,τι παράγουμε, το καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει πάει στις μπαταρίες για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν περισσεύει κι άλλο, πάει στο δίκτυο με μια χαμηλή τιμή πώλησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν θα πρέπει όμως να υπάρχει και ο χώρος για να γίνουν αυτά.
0: Προφανώς.
1: Που συνήθως είναι σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γενικότερα σε όχι μεγάλες πολυκατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στη δεύτερη κατηγορία, με τις πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει χώρος. Και εδώ πέρα λοιπόν βγαίνει το νέο πρόγραμμα που λέει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα. Μιλάμε για συστήματα που είναι γύρω στα 800 βατ, περίπου δύο πάνελ, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
0: Okay.
1: Τα οποία παρέχουν έτσι ένα χαμηλό ποσό ενέργειας, το οποίο μπαίνει στο σπίτι απευθείας. Την ώρα λοιπόν που καταναλώνουμε, παίρνουμε το μέρος αυτής της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια μικρή ενίσχυση στην μείωση της κατανάλωσης.
0: Όταν λέμε μικρή ενίσχυση, πόσο είναι περίπου στο λογαριασμό, πόσο.
1: Αναλόγως λοιπόν και την θέση των φωτοβολταϊκών, το πόσο σκιάζεται τη κλίση του και πόσο βλέπει ο ήλιος, μπορεί να είναι από 10 έως 20 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για μια μικρή έτσι ενίσχυση.
0: Να σας πω, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μίνι φωτοβολταϊκά των μπαλκονιών, τι κόστος έχουν περίπου.
1: Κοιτάξτε, τώρα έτσι με βάση μια πρόχειρη έρευνα στην αγορά, μπορεί να βρει κάποιο από 800 μέχρι 1000 ευρώ με την εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρει τα πάνελ, να πάρει τις διατάξεις που κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας, τη σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού,
0: ναι,
1: τη βάση στήριξης και το κόστος εγκατάστασης από έναν τεχνικό.
0: Ναι. Να σας πω, θέλει χαρτί από ειδικό, θέλει ας πούμε και από, πώς να το πω, θέλει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το σύστημα του σπιτιού μπορεί να αντέξει αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια χαρτιά, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, τι γίνεται, πώς.
1: Ναι, στην ουσία γίνεται μια ενημέρωση στο ΔΔΕ, υπάρχει μια, θα μας δώσουν και περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια θεατρική στο ΔΔΕ, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ ότι αυτή η παροχή της κατοικίας συνδέεται με φωτοβολταϊκό,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι διατάξεις που θα μπουν στο φωτοβολταϊκό, πρέπει να είναι κατάλληλες για να έχουν και θέματα ασφαλείας, ας πω, στην σύνδεση με το δίκτυο.
0: Ναι, για σιγουριά,
1: ακριβώς.
0: Ναι, επίσης υπήρχε λέει, και ένα τέλος σύνδεση το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε ένα κόστος από ό,τι διαβάζω στα στοιχεία και τα δεδομένα σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί για αυτά τα φωτοβολταϊκά τα μίνι, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα αυτό βοηθάει κιόλας, γιατί είναι μικρότερο το κόστος.
1: Ναι, μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις, ναι, και το κάθε κόστος επιβαρύνει.
0: Βέβαια, προφανώς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα μίνι φωτοβολταϊκά δεν ρίχνουν στο δίκτυο τίποτα, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου το λένε και ακροατές εδώ και μέρες που το κουβεντιάζουμε. Το δίκτυό μας αντέχει. Δεν μιλάω για τα μίνι φωτοβολταϊκά, λέω για αυτά που είπαμε στις πέργολες, στα ταράτσες κλπ. Το δίκτυό μας αντέχει όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να πέφτουν, να ρίχνουν ρεύμα, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα.
1: Το δίκτυο, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και μπουν πάρα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που διαχέουν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα. Σκοπός είναι όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να μπουν με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος για όλους.
0: Άρα
1: το
0: μεγάλο στοίχημα.
1: Αποθήκευση ενέργειας τοπικά.
0: Αυτό λέω. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι μπαταρίες ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να είναι ένα συνδυασμό του. Γιατί ένας για να μπορέσει να έχει μια αυτονομία, ας πούμε, στην ενέργεια και να μην πληρώνει μεγάλο λογαριασμό, θα πρέπει ότι παράγει την ώρα της, την καλή ώρα της ημέρας, υπερίσσια να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιεί το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φωτοβολταϊκά θα έχουν όφελος. Διότι όταν αρχίσει λοιπόν και μειώνεται το ποσό της ενέργειας που χρειαζόμαστε το βράδυ για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τότε μειώνονται και οι τιμές χονδρομορικής γενικά. Άρα το όφελος θα είναι ευρύτερο. Ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν βάλει ακόμα.
0: Δεν θα εμπλέκονται καθόλου με την ιστορία αυτή, δηλαδή, θέλω να πω. Άλλη ιστορία, αυτή με τις μπαταρίες χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, έχει ενδιαφέρον, κύριε Πάνο?
1: Ναι, αυτό είναι καταρχήν το στοίχημα που θα πρέπει να βάλει το Υπουργείο και να το πετύχει. Είτε σε μεγαλύτερες κλίμακες, όπως κάνει η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε,
0: ναι,
1: είτε σε πολύ μικρότερα που μπαίνουν στα κτίρια, είτε σε κατοικίες, είτε στα επαγγελματικά κτίρια. Αυτό λοιπόν έχοντας έναν έξω μετρητή για κάποιες διατάξεις οι οποίες παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες σύμφωνα με τα αποστολικά τιμολόγια δίνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο στην κατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλί τιμολογίων πάντα.
0: Mm-hmm. Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος 10, ακούστε τώρα φίλοι ακροατές, κύριε Πάνο, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 το ρεύμα κοστίζει 0. 0. Ψέματα, στις 4 κοστίζει 1 λεπτό. Δηλαδή αυτές τις ώρες θεωρητικά, αν είχαμε τους κατάλληλους, πώς το λένε, καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα, θεωρητικά. Και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ευρώ το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 212 ευρώ.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Μια μικρή χρέωση θα υπάρχει.
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι 212.
1: Ακριβώς, σαφώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής με αυτή τη διαχείριση ενέργειας.
0: Ναι, ουσιαστικά και δεν θα πετάμε για την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, έτσι. Δηλαδή τώρα, τώρα την πετάμε. Τώρα την γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα κλείνουν, κόβουν, σταματάνε τη λειτουργία τους. Και δεν παράγουν άλλο τις ώρες που έχουμε πάρα πολύ
0: ηλιοφάνεια. Είτε αέρα είτε ήλιο. Δεν το αξιοποιούμε, το πετάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Πάνο. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δουλειά. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ. Έχετε εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα. Αρχίζουμε από την Κηφισίας. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και στην Νέα Ερυθρέα υπάρχει ήδη πολλή κίνηση και στο Άλσος Συγκρού και στο ύψος του ΟΑΚΑ και με τα χαμηλά στην Πανόρμου. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα, πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα. Αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η κάθοδος της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι ήδη γεμάτη. Κλείνουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι λεωφόροι Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων είναι μποτιλιαρισμένες.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο φθινόπωρο, υποψιάζομαι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής οικογένεια στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
16: ερχόμαστε.
15: Θοδωρής Μαμπακάρης.
16: Τάκης Γιαννούτσος.
15: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
16: Στο Sky 100,3.
0: Η Ισμήνη, φίλοι μου, πολύ γρήγορα τώρα. Έχω δύο κατηγορίες μηνυμάτων με αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Πρώτον, πόσο θα κρατήσουν οι μπαταρίες, λέει, και κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε τα πάνελ. Νομίζω τα πάνελ δεν χρειάζονται και αλλαγή, αλλά οι μπαταρίες μπορεί. Και άλλοι φίλοι ακροατές, όπως ο Γρηγόρης και ο φίλος μου ο Στρατής, μου λένε ότι στη Γερμανία αυτού του είδους τα φωτοβολταϊκά, τα πολύ μικρά, δεν θέλουν τίποτα. Τα αγοράζεις, τα τοποθετείς, τα βάζεις στην πρίζα. Εδώ θέλεις, λέει, πώς το λέει, και εγκαταστάτη μηχανικό. Σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ακουμπήσαμε χθες με ένα σχολείο εκεί στην Ανατολική Αττική. Τι γίνεται λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών που προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Ερικα Πλεζεράκου, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία. Τα κουβεντιάζαμε και πέρυσι. Επαναλαμβάνω, πάνω από 2.000 δρομολόγια καθημερινά εξυπηρετούν τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κατηγορία, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που παραμένουν ακόμα μετέωρα. Κυρία Πρεζεράκο, καλημέρα.
17: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή τα λέμε τακτικά γενικά με την έναρξη της χρονιάς. Και ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πολλές φορές από αστοχίες του συστήματος δεν προκύπτουν. Τι κάνουν, καταρχήν, πόσα είναι τα δρομολόγια ή τα σχολεία που δεν εξυπηρετούνται ακόμα, κυρία Πρεζεράκο?
17: Τα δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται κυρίως σαν άγωνα δρομολόγια είναι στην Ανατολική Αττική,
0: ναι.
17: Και αυτό έχουμε δύο σημαντικούς λόγους. Το ένα είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη περίπου 17% σε πληθυσμό εκεί. Έχει αυξηθεί, δηλαδή πάρα πολλές οικογένειες πηγαίνουν και μένουν στην Ανατολική Αττική, χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές μαθητών.
0: Okay.
17: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς όπως και πέρυσι που κάναμε σχεδόν κάναμε 100 διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί αυτό κάνει η περιφέρεια, διαχειρίζεται τα χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και κάνει συνεχώς διαγωνισμούς ώστε να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι και φέτος, τώρα δηλαδή Παρασκευή, έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση αποκλειστικά για την Ανατολική Αττική, γιατί ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι υπόλοιπες σχεδόν περιοχές έχουν καλυφθεί.
0: Μιλάμε για πόσα σχολεία, πόσα δρομολόγια, πόσα είναι 100.
17: Είναι περίπου, ναι, λιγότερο από 100 είναι τα άγωνα δρομολόγια.
0: Ναι.
17: Σε μια βέβαια αντιστοίχηση, αν δούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε περίπου 1.650 δρομολόγια, πέρυσι 2.000 δρομολόγια και φέτος 2.300, ενώ έχουμε καλύψει περίπου 650 δρομολόγια και τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται, γιατί ξεκινάνε και καλύπτουν και τα ονάσια και τα ειδικά σχολεία που δημιουργηθήκαν.
0: Και τα μουσικά σχολεία που είναι.
17: Τα καλλιτεχνικά, ανεπρόσωπα, πειραματικά.
0: Ναι. Να σας πω. Θυμάμαι και πέρυσι που το κουβεντιάζαμε, που μου λέγατε δύο παράγοντες που είναι δύσκολοι για να βρεθούν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Η τουριστική περίοδος, η οποία απλώνεται.
17: Ναι, πάρα πολύ.
0: Έτσι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και τρίτο, και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια καλύτερη οικονομική πρόταση από τη μεριά της περιφέρειας για να γίνει πιο θελκτικό το δρομολόγιο, για να έρθει μια εταιρεία να τα αναλάβει?
17: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. όταν κάποιος έρχεται να πάρει ένα δρομολόγιο, αυτό συντονίζεται και ρυθμίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπάρχει στην Κία. Δηλαδή, ανάλογα με τα χιλιόμετρα γίνονται και τα χρήματα. Εμείς, επειδή κάναμε αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπήρξε μια αύξηση στα δρομολόγια, στα μικρά δρομολόγια, που είναι μέχρι 12-13 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
17: Οπότε, φέτος, ούτως ή άλλως, είδαμε κάποια δρομολόγια που είναι τροποποιημένα και εναρμονισμένα στην καινούρια.
0: Okay. Γιατί είναι και ακριβά τα καύσιμα τώρα εντωμεταξύ, κυρία Πρεζέντα. Όλα ανάποδα είναι.
17: Είναι ακριβά και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, επειδή υπάρχουν ανάδοχοι που μπορεί να έχουν στον κεντρικό τομέα, δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Εντωμεταξύ έγινε και το εξής πέρυσι. Επειδή είναι τριετής αυτά
0: οι συμβάσεις.
17: Πέρυσι είχαμε και το θέμα με το ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ένας φορέας εκεί που πραγματικά εξυπηρετούσε ένα τεράστιο κομμάτι των μεταφοράς μαθητών στην Ανατολική Αττική.
0: Τώρα?
17: Όμως επειδή είχαν θέματα και δεν μπορέσαν, δηλαδή δεν είχαν τα έγγραφα προκειμένου να κατέβουν στο διαγωνισμό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι πέρυσι που ήταν και πλήγμα, δηλαδή εκεί στην Ανατολική.
0: Φέτος θα είναι τα ΚΤΕΛ μέσα.
17: Παρόλα αυτά, εμείς επειδή κάναμε κινήσεις και απευθυνθήκαμε στον ΕΔΕΑ και προσθέσαμε στο Μητρό μας 100 νέες εταιρείες αναδόχων.
0: Ναι.
17: Θέλω να πιστεύω ότι φοράμε τη φορά, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Παρότι πραγματικά έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό, κάθε παιδί που είναι συνταγματικό το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
0: Προφανώς. Άρα, βλέπετε την Παρασκευή που θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δρομολογίων να καλυφθούν.
17: Θέλω να είμαι αισιόδοξη, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει με τις τροποποιήσεις, πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι και μια ευκαιρία να προσκαλέσω και οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί αυτό είναι διαγωνισμός. Είναι ο οποίος θα κατέβει να κάνει μια προσφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω για να κλείσουμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια σκέψη, λέω, να αξιοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν οδηγοί από το στρατό. Θα περπατήσει η ιστορία αυτή, πώς το βλέπετε?
17: Μακάρι αυτή
0: την καλή ιδέα είναι αυτή.
17: Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, με τους οδηγούς, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε τύχει να μιλήσουμε σε εταιρείες που λέει έχω λεωφορεία,
0: αλλά δεν έχω
17: οδηγούς. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή 35.000 παιδιά μεταφέρονται από την περιφέρεια
0: Αττικής
17: καθημερινά και πιστεύω ότι στις επόμενες μία-δύο διαπραγματεύσεις θα έχει κάπως
0: καλυφθεί το θέμα και αυτό.
17: Ευχαριστώ. Και αυτό είναι η πρόθεση.
0: Ευχαριστώ, κυρία Πρεζέντα.
17: Μέχρι εκείνη την ημέρα που δεν θα χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνο, γιατί όλο το παιδί θα πηγαίνω σχολείο.
0: Μακάρι, το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, και τα παιδιά και τα σχολικά λεωφορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
19: Yeah.
18: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
21: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο Energy.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 233-811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αρκετές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4.21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο στο οποίο δεν υπήρχε φορείο. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν το ιατρείο διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη: η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Μπρέντ να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107,9 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις επιβαίνοντες και ένας τέταρτος να διακομιστεί σε νοσοκομείο χωρίς να είναι έως τώρα γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Η πυροσβεστική διευκρίνησε ότι έρευνα για το δυστύχημα διενεργούν η Υπηρεσία Ασφαλείας των Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, κάπως έχει ηρεμήσει ο καιρός. Εύχομαι τα καλύτερα και για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε μια υπέροχη κοινωνία, και όλους εσάς που κατοικείτε σε μια άλλη κοινωνία και μας ακούτε και παίρνετε έτσι γεύση πατρίδας. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει να κάνει με την προμήθεια πετρελαίου προς την Ευρώπη και τα αποθέματα πετρελαίου. Θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9, φίλες και φίλοι, για το σημερινό μας πρωινό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα της ζωής μας εδώ μέσα σε αυτό το κράτος μας και θα τα διαχειριστούμε με τον προσκεκλημένο μας. Αλλά πριν πάω εκεί, να σταθώ σε δύο από αυτά. Το τρίτο θα το ξεκινήσω με τον προσκεκλημένο. Ήρθε η ώρα, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Αξιολογούνται οι μαθητές και βαθμολογούνται με βάση την PISA. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουν και εκείνοι τον δάσκαλό τους ή τον καθηγητή και την καθηγήτριά τους. Και τι είπαν τα παιδιά? Τα παιδιά είπαν κάτι το οποίο συζητείται σε όλο το εύρος της κοινωνίας για τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως και υπάρχουν ξεχωριστοί καλοί καθηγητές που ξεχωρίζουν από το σύνολο, αλλά ποιο είναι το δεδομένο, ποια είναι η εικόνα η γενική που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτες για τον καθηγητή τους, ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια απλώς παραδίδει μάθημα, δεν μεταδίδει γνώση. Άρα η αξιολόγηση είναι δεδομένη και υποχρεωτική. Τώρα, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή εισήγαγε μια μορφή αξιολογήσεως. Μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, διότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ευεργετική, αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στον τόπο μας. Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες περαιτέρω. Χθες το πρωί σας διάβασα την επιστολή ενός πατέρα, ο οποίος στην πατέρα ενός παιδιού μιας κόρης, τότε ήταν 10 ετών, ο οποίος ανακαλύπτει στην περιπέτεια διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του ότι το παιδί, η σύζυγος το έχει πάει σε μία γυναικολόγο, ετών 10 ετών το κορίτσι, σε μια γυναικολόγο που ο ίδιος από την έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η γιατρός δεν έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Τώρα, τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα, θα το αφήσω για την αυριανή μας εκπομπή. Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου προσκαλέσαμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από την συζήτησή μας. Στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει, σε αντίθεση με τα κράτη, δεν λέω τα κανονικά κράτη, λέω απλώς τα κράτη, όπως ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, προσέξτε, θα ακούσετε από την εκπρόσωπο, την νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θεωρείται προσωπικό δεδομένο γιατρού ο οποίος εξαπατά το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, τον εντοπίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο φορέας του, μέσω του Επιδαιρικού Συμβουλίου, αλλά δεν το μαθαίνει η κοινωνία, διότι λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα ποια χρεια έχει το Επιδαιρικό Συμβούλιο για να λειτουργεί συντεχνιακά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Παρακαλώ, ένα αποσπασματάκι, επαναλαμβάνω, για θέμα το οποίο θα το χειριστώ αύριο.
9: Το Σεπτέμβριο λοιπόν, προφανώς εννοείται του 2025, ήταν ο τρίτος έλεγχος. Πολύ σωστά.
1: Γιατί είχε πήγατε τρεις φορές?
9: Το 2024.
1: Γιατί?
9: Λοιπόν, το 2024 ο έλεγχος είχε γίνει δειγματοληπτικά.
1: Το 2025 γιατί ξαναπήγατε?
9: Γίνεται το 2024. Το 2025 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
1: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έμαθε
9: η... Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ποιον γίνεται ο έλεγχος.
1: Η κοινωνία γιατί δεν μαθαίνει?
9: Προσωπικά δεδομένα, το ξέρετε.
1: Μα τι θα πει, μα είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι το χι πρόσωπο παριστάνει ότι είναι γυναικολόγος ενώ δεν έχει την ειδικότητα? Δεν πρέπει να το μάθει, είναι προσωπικό δεδομένο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δομικό, κυρίες και κύριοι, στοιχείο. Είναι μέσα σε αυτά τα διερευνόμενα αναφορικώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επανατακτοποιήσουμε τη θεσμική λειτουργία σε πολύ κεντρικά θέματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του γιατρού και εάν
10: προφανές είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μαθαίνουμε να γνωστοποιείται και στην Ελλάδα κάθε παράπτωμα γιατρού και η ποινή που επιβάλλεται, αν επιβάλλεται, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι μια μικρή λεπτομέρεια, η γυναικολόγος στην οποία πήγε η πρώην σύζυγος του, καταγγέλλοντος το κορίτσι του, το παιδί του, όταν ήταν 10 ετών, είναι η γιατρός η οποία εμπλέκεται και προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και κατόπιν ενεργειών του πατρός αφαιρέθηκε η ειδίκευση γυναικολόγου, την οποία δεν είχε κάνει η γιατρός, αλλά ποτέ δεν το έμαθε η κοινωνία, διότι κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή μάλλον κατά τα ιωθώτα της Ελλάδος θεωρείται προσωπικό δεδομένο, αν είναι κωμωδία αυτό το πράγμα. Το τρίτο θέμα, κάτι το οποίο το συζητούμε ευρέως και το διαχειριστούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Είναι αυτό ο υπεράριθμος πληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και το τι γίνεται, το τι ορίζουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ποιες είναι εκεί οι δράσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Έχουμε μια υπερπληθώρα, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα σοφρονιστικά καταστήματα, κύριε Υπουργέ.
11: Ναι, το αντικείμενο δεν είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά θα σας πω εγώ τώρα τι συμβαίνει. Όταν ψηφίσαμε, η Βουλή ψήφισε το νέο ποινικό κώδικα του 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή, είχαμε πει τότε ότι αρκετά κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών, των οποίων τα δικαιώματα υπερεπαρκώς προστατεύονται, ας δούμε και προς τη μεριά των θυμάτων. Θυμάμαι ότι η φράση αυτή εδώ την είχα.
10: Εδώ. Ναι. Είπατε, όπως και είπατε και ήδη, και κάποιες πιο μικρές φυλακές υποτύπου μιας πολυκατοικίας, ναι, στην οποία να διαμένουν εκεί αυτοί οι οποίοι πια θα φυλακίζονται, διότι αλλάξατε τον ποινικό κώδικα. Ορίστε, παρακαλώ.
11: Τώρα, το αποτέλεσμα αυτού του ποινικού κώδικα σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι ότι ενώ ο μέσος όρος, ο αριθμός των φυλακισμένων στην Ελλάδα ήταν 9 με 10.000, τώρα είμαστε στις 15.000. Γιατί? Διότι τώρα οι διατάξεις του ποινικού κώδικα λένε προς τους αυτούς που σκέφτονται να εγκληματίσουν, καταρχάς, ότι προσέξτε, διότι αν παρανομείτε σε βάρος των συμπολιτών σας, σε βάρος της πολιτείας, ο κίνδυνος να πάτε φυλακή είναι σοβαρός.
10: Και θα δοκιμαστεί η ζωή σας με εγκλεισμό.
11: Και αυτό αποδεικνύεται ήδη. Άρα, εδώ το θέμα δεν είναι, είχα πει και τότε, δεν είναι να πάνε στη φυλακή, είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν εγκλήματα. Το να κάνεις έγκλημα δεν είναι υποχρεωτικό, δεν στο επιβάλλει κανένας. Είναι μια δική σου απόφαση. Λοιπόν, από την ώρα που παίρνεις την απόφαση αυτή, να ξέρεις ότι επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες. Και αυτό ησυχάζει, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία που είχε μια αίσθηση γενικευμένης ατιμωρησίας. Και αποδίδει. Στο βαθμό που αποδίδει. Τώρα, όντως, δεν είναι τόσο επαρκείς οι φυλακές, παρότι μπήκαν σε λειτουργία δύο καινούργιες που θέλουμε, ή παρά το γεγονός ότι με μία διάταξη που ψηφίσαμε, όσοι αλλοδαποί κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές με χαμηλές ποινές, αυτούς τους είπαμε ότι έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα, και αν τυχόν όμως ξανάρθουν, θα πάνε μέσα κανονικά και με διπλάσιο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα και από τις φυλακές 600, επαναλαμβάνουμε, χαμηλές ποινές. Άρα 600, για να καταλάβουμε, είναι μια φυλακή. Μια φυλακή ολόκληρη είναι 600, αυτό τόσο είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μεγάλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αύξηση των καταστημάτων κράτησης, έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή των φυλακών. Εξελίσσεται. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα υπάρξουν έτσι βελτιώσεις. Όπως, επειδή τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οργάνωσε και λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα πια το βραχιολάκι, δηλαδή μπορούν πια οι δικαστές με τους εισαγγελείς να διατάξουν να βγεις από τη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι και σε παρακολουθούν. Αυτό, όταν έχουμε χαμηλές ποινές, τότε
10: εφαρμόζεται αυτό.
11: Άρχισε. Γιατί δεν υπήρχε υποδομή σε όλη τη χώρα να εφαρμοστεί. Ξεκίνησε και σιγά σιγά οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατανοούν ότι είναι μια δυνατότητα που μπορούν να την κάνουν χρήση.
10: Η κοινωνική ποινή, αυτό το.
11: Η κοινοφελής εργασία. Και αυτό πηγαίνει, και αυτό εξελίσσεται.
10: Είτε μπαστείτε στοιχεία γι' αυτό, κύριε.
11: Θα σας δώσω όποτε θέλετε. Δεν είναι εύκολα, είναι. Κάθε τόσο το ανακοινώνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
10: Για να ξέρει η κοινωνία.
11: Τις επόμενες μέρες θα τα ανακοινώσουμε.
10: Και σε ποιες ποινές επιβάλλεται αυτή. Δηλαδή, σε ποια παραπτώματα επιβάλλεται αυτή.
11: Ναι, μέχρι όταν σου επιβάλλει το δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλακή, μπορεί να ζητήσει εσύ όμως. Από το δικαστήριο να σε επιβάλλει.
10: Να κάνεις κοινωνική εργασία.
11: Ακριβώς, να κάνεις την κοινοφέλη εργασία. Ήταν να επιλύσαμε κάποια προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλιση και κυρίως την υγειονομική φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Ποιος τα πληρώνει. Τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και αυτό μπαίνει σε μία λειτουργία. Άρα θέλω να πω, εμείς πήραμε, δηλαδή είχαμε ένα σύστημα, ποινικό σύστημα στη χώρα, το οποίο καταστρέφονταν σταδιακά δεκαετίες, το οποίο οδηγούσε σε πλήρη ατιμωρησία. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αντιστροφή, εναρμονιζόμενη με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας που λέει: παιδιά, φτάνει.
10: Ωραία. Έχουμε φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Δομοκό. Από εκεί λέγεται ότι ο αποφυλακιστής εχθές.
11: Ο Κασιδιάρης.
10: Ο Κασιδιάρης. Ότι έκανε εκπομπή μέσω της χρήσης του σταθερού τηλεφώνου. Με το οποίο το έχουν οι κρατούμενοι για να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα. Ναι. Αλλά αυτός έκανε εκπομπή.
11: Δεν το γνωρίζω. Τώρα, αυτά αφορούν, εν πάση περιπτώσει.
10: Ωραία.
11: Στου ανθρώπου που διοικούν τις φυλακές να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα, μην γελιόμαστε.
10: Όταν λέμε φυλακή ψήσης ασφαλείας, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτή η φυλακή σε σχέση με το κατάστημα Κορυδαλού, ας πούμε, το σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλού.
11: Έχει περισσότερους περιορισμούς. Μάλιστα. Όσον αφορά τον τρόπο που οι κρατούμενοι φυλάσσονται εκεί. Ναι. Αυτό. Αλλά τώρα μην γελιάμε. Φυλακές υψίστης ασφαλείας με την έννοια που γνωρίζουμε, όπως έχουν οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, δεν διαθέτει η Ελλάδα.
10: Γιατί το ονομάζουμε έτσι τότε. Γιατί δεν είναι τα αφορμή να κάνουμε σχόλια.
11: Είναι σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Δηλαδή θα λέμε έτσι.
10: Λοιπόν, αλλά όχι, να μην το λέμε. Να μην το λέμε. Προτιμότερο να μην το λέμε για να μπορούν να κατανοούν. Γιατί προχθές, ας πούμε, ένας κρατούμενος με πολύ μεγάλη δράση, εγκληματική δράση, πήρε την άδειά του και χάθηκε. Ορίστε. Ψάχνει η αστυνομία. Δηλαδή όλα αυτά.
11: Δείτε ένα συμβούλιο όμως.
10: Αλλά ξέρετε τι λένε, ότι τον αποφυλάκησε ή ο Χρυσοκοίδης ή ο Φλωρίδης. Στην κοινωνία έτσι απλώνεται.
11: Εντάξει, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά λέω εγώ τώρα, αυτά ασχολείται ένα δικαστικό συμβούλιο εκεί, που είναι και δικαστές. Και αυτοί μπροστά τους τώρα είχαν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει 15 φορές άδεια και γυρνούσε.
10: Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν, όταν ένας έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει τη βεβαιότητα και στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν ότι θα ξαναγυρίσει.
10: Ναι.
11: Δείτε λίγο τώρα, στη θέση των ανθρώπων ελάτε. Έτσι.
10: Ναι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν εκφράζω κρίση εκ του ασφαλούς για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, κύριε Υπουργέ, απλώς τι προσπαθώ να πω. Ότι αν έχω τον τίτλο Φυλακές Υψίσης Ασφαλείας, άρα και η λειτουργία όλο και σε συνάρτηση και με τα παράπλευρα, τα που λέτε, το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει άδειες κλπ. Θα είναι κάτω από άλλη κρίση, φαντάζομαι. Αν όμως αφαιρέσουμε την άδεια, τότε και η κοινωνία θα είναι και εκείνη ελαστική και θα μπορεί να τα σχολιάσει αλλιώς. Αυτό προσπαθώ να πω.
11: Εγώ την κριτική την ακούω και πολλές φορές είναι δίκαιη. Αλλά η δική μας αποστολή είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα, εάν σε μια φυλακή που έχει κανόνες αυστηρούς, αυτοί που έχουν την ευθύνη για να λειτουργεί φυλακή δεν τους τηρούν τους κανόνες αυτούς, τότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διοίκηση της φυλακής. Αυτό είναι. Και εκεί νομίζω ότι το Υπουργείο θα παρέμβει.
10: Ναι. Μήπως χρειάζεται μια συνεργασία σας με τον κύριο Χρυσοκοίδη?
11: Όχι, είναι άριστη, πρέπει να σας πω κάτι.
10: Όχι, δεν αξιολογώ αν είναι άριστη μια. Θέλω να πω ότι αν μαζί από κοινού και οι δύο εξηγήσετε στην κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
11: Ναι.
10: Να ξέρει η κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
11: Τα δεδομένα είναι αυτά. Με τον κύριο Χρυσοκοίδη έχουμε συνεργαστεί. Γιατί πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα τις φτιάξαμε με την εμπειρία που έχουν οι αξιωματικοί αστυνομίας. Δηλαδή, για παράδειγμα. Παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη πρόβλεψη της υποτροπής. Δηλαδή έβγαινες έξω ή μάλλον πήγαινες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για ένα σοβαρό αδίκημα και σου βάζαν τους λεγόμενους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, δηλαδή θα πας στο τμήμα ή θα πάνεις μια εγγύηση και τα λοιπά, δεν θα φύγεις από τη χώρα. Αυτοί τους όρους αυτούς τους τηρούσαν. Αυτούς. Και κάνανε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαιναν μετά σε έναν άλλο ανακριτή. Τα ίδια και αυτός. Εδώ είχαμε περίπτωση που ένας ήταν 13 φορές έτσι έξω. Γιατί αυτά δεν. Λοιπόν, τι κάναμε.
10: Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι ανακριτές μεταξύ των.
11: Αλλά δεν υπήρχε και η πρόβλεψη για την υποτροπή. Τώρα τι λέμε. Τώρα λέμε, Εάν είσαι έξω με περιοριστικούς όρους και διαπράξεις άλλο αδίκημα, άσχετο, έφυγες μέσα. Και γι' αυτό, τώρα άμα δείτε τι γίνεται, δηλαδή αυτή η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων κατά 50% οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι η αστυνομία έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιχειρησιακή της δυνατότητα, δηλαδή είναι καταπληκτικά, πώς να σας πω, βλέπετε
10: ναι, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή τώρα η αστυνομική από την άλλη πλευρά, δηλαδή μια πλευρά λένε αυτό, κάνουν αυτό και από την άλλη πλευρά λένε στο αυτοί των συναντέλφων μου. Ναι, αλλά τους αφήνουν οι εισαγγελείς, ναι, πάνε στον αρκετή και τους αφήνουν όξο.
11: Αυτά τα λέγανε πριν.
10: Τα λένε ακόμη κύριε
11: Υπουργέ. Μισό. Όταν σε δύο χρόνια εφαρμογή στο νέο ποινικό κώδικα έχει αύξηση, όταν επί δεκαετίες ολόκληρης έχει 9 με 10 χιλιάδες και σε δύο χρόνια που εφαρμόζει το νέο κώδικα έχει πάει 15 χιλιάδες και αυτό συνεχίζεται, εάν δεν καταλάβουμε.
10: Ναι, αυτό είναι λοιπόν, ένας αριθμός που λειτουργεί στο δικό σας επιχείρημα.
11: Εγώ με σταματούν οι αστυνομικοί. Και μου λένε οι αστυνομικοί το αντίθετο ότι επιτέλους η δουλειά μας οδηγεί κάπου. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των αστυνομικών συν το γεγονός ότι οι διατάξεις πια δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά.
10: Ο συνάδελφός μου ο Χρήστος Κούτρας μου λέει να σας ρωτήσω αν ξέρετε πόσες δίκες αναφορικώς με ελέγχους σε γιατρούς, θεραπευτήρια και κλινικές εκκρεμούν. Διότι μαθαίνει ότι οι έλεγχοι μεν γίνονται, αλλά μετά από όλα αυτά πάνε στους εισαγγελείς και ενδιαμέσως ξαναλειτουργούν με άλλο ονόματα αυτές οι κλινικές. Με άλλους τίτλους, με άλλο νομικό πρόσωπο.
11: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Γιατί είναι άλλο μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και άλλο εάν κάποιες αρχές τους χορηγούν άδειες να δουλέψουν με άλλα κτλ. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μπροστά της μια υπόθεση που όταν έρθει η στιγμή θα τη δικάσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι όλα η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα φορτώνουμε εκεί. Και οι πολιτικοί, όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, στη δικαιοσύνη πάνε. Πάνε όλοι στον Άριο Πάγο εκεί και λέει: ξέρεις, έχω πλακωθεί με τον άλλον ή καταγγέλλω τον άλλον. Και καλείται ο Άριος Πάγος τώρα να λύσει τα προβλήματα των πολιτικών. Και η δικαιοσύνη φορτώνεται την πολιτική αντιπαράθεση και γι' αυτό το λόγο πολλοί τη θεωρούν ότι η δικαιοσύνη παίζει πολιτικό παιχνίδι. Δεν παίζει. Οι πολιτικοί πάνε και την εμπλέκουν εκεί. Και όταν βγάζει μια απόφαση. Γι' αυτό που οι πολιτικοί προσέφηκαν, αν τους αρέσει χειροκρότημα, αν δεν τους αρέσει, αρχίζουν ας πούμε περίπου τις ύβρις, ας πούμε. Και ο κόσμος σου λέει ότι αυτή η δικαιοσύνη τελικά είναι μια λειτουργία της χώρας που ενώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να κάνει μια σωστή αντιπαράθεση στη Βουλή ή στα δημόσια μέσα οδηγεί τα πράγματα στο να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να λύνει τις διαφορές των πολιτικών. Η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να υπηρετεί τους πολίτες όταν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την εξουσία ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους συμπολίτες τους. Αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι. Αλλά τι έγινε, αυτό δεν το ζήσαμε 3 χρόνια με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν επιχειρήθηκε εκεί να πληγεί η δικαιοσύνη ότι είναι μια λειτουργία, ας πούμε, που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να συγκαλυφθεί η μεταφορά ενός παράνομου φορτίου και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Και αυτό ακόμα ξέρετε, δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου αφαιρεθεί. Πάλι κάτι έμεινε.
10: Ναι. Τώρα όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τη συνείδηση των πολιτών και το τι του μένει, είναι ότι. Να σας πω τώρα, έχω τώρα τις αντιδράσεις από το Viber που έχουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, 6981231003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Ότι 7 χρόνια δεν χτίσατε μια καινούργια φυλακή. Ότι απέδρασε ένας προχθές βαρυπινίτης από τις Σέρες, η φωτογραφία του ήταν θολή για να μην αναγνωριστεί. Ότι οι πολίτες έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει. Ψάχνουμε κάποιον, αλλά δεν δημοσιεύεται η φωτογραφία του. Τη βρίσκουν στο διαδίκτυο, βέβαια. Ενώ για να βγει η εντολή του εισαγγελέα να τον δείξουμε εμείς από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά, κάνει καμιά εβδομάδα, μη σου πω και παραπάνω. Λέει, ας πούμε, αυτός ο Ριζάη φορούσε βραχιολάκι. Έφυγε. Φορούσε βραχιολάκι.
11: Δείτε τώρα.
10: Βλέπετε πώς όλα αυτά φτιάχνονται στο μυαλό των πολιτών μας.
11: Ακριβώς. Επειδή είναι ένα μπέρδεμα, πρέπει τώρα εμείς να το κοιτάξουμε.
10: Θα το ξεδιαλύνουμε. Θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτιση του. Μητροπολιτικό.edu.gr.
12: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν.

0: Πλατείες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στις Πολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στη λεωφόρο Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, καθώς και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ, και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4:15 το απόγευμα. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρελί. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν καταγραφεί. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση, επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στη

0: παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Πάμε, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω πως γίνομαι δυσάρεστος, αλλά δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα έξω στους δρόμους. Πολύ κίνηση. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, φίλες και φίλοι, θα σας καθυστερήσει αμέσως μετά τη μαρίνα του Φλίσβου, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το δε λιμάνι, όλο το δεξιόστροφο από το Υπουργείο Ναυτιλίας μεριά. Προς τον Αγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι ακίνητο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, του λιμανιού του Πειραιά. Δύο ρεύματα αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτα, η συγκρού δύσκολη προς το κέντρο της Αθήνας, προς τη Βασιλίση Σαμαλίας δηλαδή. Δύο ρεύματα Κηφισού, το ανωδικό από τη Λεωφόρο Αθηνών, το καθοδικό από τη Μεταμόρφωση. Μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Η Κηφισίας δύσκολη, η κάθοδος της Μεσογείων. Άρη.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
5: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για εσάς τις φρέσκες και τους φρέσκους στην παρέα μας, να γνωρίζετε ότι στο Ευδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εγώ εκμεταλλευόμενος τα θέματα της επικαιρότητας, έχω οδηγήσει τον κύριο Χρυσοχοίδη, οφείλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, σε ζητήματα μη αρμοδιότητάς του. Η λειτουργία των φυλακών.
7: Φλωρίδη.
0: Τι είπα? Τον κύριο Φλωρίδη. Όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε με τον κύριο Φλωρίδη είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει απλωθεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία, δυστυχώς. Είναι ένα από τα σφάλματα, δεν οφείλεται στον κύριο Φλωρίδη, τη κυβερνήσεω κεντρικά. Αυτό που λέμε του επιτελικού κράτου. Να εξηγήσουν ότι από το 19 και μετά οι άδειε, η λειτουργία των φυλακών, η αστυνόμευση στι φυλακέ και το ίδιο το σοφρονιστικό σύστημα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Τον οποίο θα καλέσει ο κύριο Γιαννή να έρθει αυτή τη συζήτηση να την κάνω μαζί του. Τώρα όμως, επειδή οφείλετε 2 λόγια να το κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη, είναι γεγονός ότι σας έχω πάει σε παιδεία άλλου συναδέλφου.
7: Δεν πειράζει. Απλώς. Ναι.
0: Όχι, χρειάζονται απαντήσεις στην κοινωνία, δεν το συζητώ. Θα έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης να τα συζητήσουμε.
7: Δείτε λίγο.
0: Ναι.
7: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μία αποστολή να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας. Το κάναμε. Και αυτό παράγει αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε κρίσιμες διατάξεις αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι. Για αυτό... μια που λέμε Χρυσοχοίδης, ναι. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί, θα είναι εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
7: Οπότε ορίστε. Θα μπορεί να σας αναπτύξει και το εξελισσόμενο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φυλακών, όπως και όσες λειτουργήσαν τώρα, όπως είναι η φυλακή της Δράμας ή του Λασιθίου που ετοιμάζεται τώρα, συν η μεγάλη μεταφορά του Κορυδαλού στον Ασπρόπυργο, αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, πώς να σας πω, την ελληνική κοινωνία πρωτίστως την ενδιαφέρει εάν η πολιτεία πήρε επιτέλους τις αποφάσεις για να προστατεύσει την κοινωνία από το έγκλημα. Αυτό το κάναμε. Ναι. Και η αστυνομία με βάση αυτό το πλαίσιο έχει αποτελέσματα.
0: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό θα έλεγα, της κοινωνίας που θέλει και άλλα περισσότερα. Θέλω να πω, μπορεί να ψηφίζουν άλλο κόμμα, αλλά στο θέμα σκέλος ασφάλεια τα περιμένουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή, μπορεί να λένε δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, αλλά θέλουν από την κυβέρνηση να είναι πιο αυστηρή. Αυτό.
7: Δεν διαφωνώ.
0: Να επιβάλλεται ο νόμος, κυρίως να εφαρμόζεται ο νόμος.
7: Εφαρμόζεται.
0: Το είπατε προηγουμένως, ότι αυξήθηκαν κατά 4.000.
7: Κατά 5.000. Κατά 50% σε 2 χρόνια.
0: Καταδίκες. Η φυλακή.
7: Ο εγκλισμός.
0: Σωστότερο. Εγκλισμός.
7: Αυτό είναι νόμος και τάξη. Νόμος τι είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει ποινές και τάξη είναι η αστυνομία.
0: Και εσείς στην κοινωνία τα γνωρίζει όλα αυτά. Γιατί δεν τα ξέρει ούτε η δημοσιογραφία. Να, έχετε απέναντι σε ένα που δεν το έχω κι εγώ τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό.
7: Είναι ένα έλλειμμα και των δυο μας.
0: Ωραία.
7: Τη πληροφόρηση δηλαδή.
0: Στην Αλφα Θεσσαλονίκης θα κατέβει. Ναι.
7: Α, μάλιστα.
0: Ανακοινώθηκε. Ναι. Μπούμε στα πολιτικά.
7: Ναι. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές κιόλας, ότι σε ερωτήσεις που μου κάνανε οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, ότι δεν επιθυμώ. Δηλαδή, θα κλείσει ο κύκλος. Έλεγα εδώ, επανήλθα μετά από τόσα χρόνια σε μια κυβερνητική θέση, έκανα ένα έργο, ας κριθεί αυτό, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Όμως, τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να αλλάξω απόφαση, ήταν η εκτίμηση ότι πάμε σε ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές το 2027, εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, το οποίο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας προστατεύει την ελληνική κοινωνία από δύο πράγματα. Πρώτον, οργανώνει καλά την εθνική άμυνα. Αυτό είναι το περιβάλλον σταθερότητας. Και δεύτερον, μπορεί και λειτουργεί καλύτερα η οικονομία για να μπορούμε να προοδεύουμε όλοι, να γίνεται καλύτερη ζωή μας.
0: Δηλαδή, αν κερδίσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτά όλα διακυβεύονται, κύριε Φλωρίδη.
7: Καταρχάς, έχουμε το εξής θέμα, ναι, το μοναδικό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όσο υπήρχε ο λεγόμενος ισχυρός δικομματισμός, το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Ήταν καθαρό αυτό. Τώρα είμαστε στο εξής σημείο. Είμαστε μια χώρα όλα τα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια μέρα ακυβέρνητη.
0: Ναι.
7: Γιατί?
0: Γι' αυτό λένε ότι τρομοκρατείται, γι' αυτό λέω το πάμε με τη σειρά. Ας εξηγήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή, αν κερδίσουν οι άλλοι δύο, αυτά όλα είναι εν κινδύνο.
7: Εάν δεν υπάρχει στην πολιτική, στην πολιτική είναι δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα δεν συγκροτούν.
0: Το οποίο όμως δεν όμως αν δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, σε εκλογές λένε όλοι οι υπόλοιποι δεν συνεργαστούν μαζί της.
7: Σύμφωνα. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι λένε εμείς για τον εαυτό τους.
0: Ναι.
7: Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι να μην σχηματίσετε κι εσείς.
0: Ναι.
7: Άρα λοιπόν τι θα γίνει αυτός ο τόπος.
0: Να μπορεί να εμφανιστεί ένας Αντώνης Σαμαράς με ένα ποσοστό και να πει δίνω εγώ το ποσοστό μου για συνεργασία αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης.
7: Ναι. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, το ποιος θα είναι η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι στη δημοκρατία μέσα δικαίωμα να σηκωθούν οι βουλευτές και να πούν δεν σε θέλουμε άλλο πρόεδρε, θα φέρουν. Φύγε εσύ για να συνεργαστούμε με τους άλλους να ξαναγίνουμε κυβέρνηση.
7: Ναι, ναι. Όλα αυτά όμως εντάσσονται σε ένα προβληματισμό που πρέπει να έχουν οι πολίτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Εδώ δεν να κάνουμε παιχνίδια. Εδώ είναι να δούμε τι εξελίσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, λοιπόν, αν φύγει ο Μητσοτάκης, κινδυνεύουμε.
7: Εγώ τι έθεσα.
0: Ναι.
7: Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες από τη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
0: Ναι. Γιατί όμως δεν είναι κυβέρνητη η Ελλάδα. Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα, φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται κάποιος άλλος. Πού είναι το πρόβλημα.
7: Δείτε λίγο. Ναι. Δείτε λίγο. Με αυτούς τους όρους, πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει νόθευση, αυτή η αντίληψη, του εκλογικού αποτελέσματος.
0: Νόθευση. Γιατί,
7: γιατί αν ο κόσμος βγάλει με υψηλά ποσοστά τον Μητσοτάκη, πώς θα πει κάποιος άλλος ότι ξέρει δεν θα είσαι πρωθυπουργός.
0: Ποιο είναι το υψηλό ποσοστό για εσάς, κύριε Φλωρίδη, να ακούει η κοινωνία.
7: Δείτε λίγο. Ο Μητσοτάκης οδηγείται και η Νέα Δημοκρατία προς την αυτοδυναμία. Και οδηγείται προς την αυτοδυναμία για τους λόγους που σας είπα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ύπαρξη μέσα από την άμυνά της την ισχυρή και να μπορέσει η οικονομία να δουλεύει καλά.
0: Ξαναγυρίζω στο αρχικό ερώτημα.
7: Λοιπόν, είναι...
0: Διακυβεύονται αυτά που είπατε, εθνική ασφάλεια και οικονομία, σε περίπτωση ενός αποτελέσματος καλύτερου για Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
7: Με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν σήμερα και ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον, ένα κόμμα που σήμερα δημοσκοπείται στο 15% και 16%, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική συζήτηση, ξέρεις, θα κάνει η κυβέρνηση. Η προοπτική του Πασόκ να βγει πρώτο με μια ψήφο διαφορά, τέλος πάντων, είναι, πώς να σας πω, ανήκει σε άλλες επιστήμες. Ναι, εγώ ναι. Δικηγόρος.
0: Άρα λέτε, δεν συγκροτείται κυβέρνηση αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα.
7: Το εκλογικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί άλλου τύπου κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν δίνει. Αλλά και αν πάρουμε αυτή την πασπερμία από δεξιά, την παρδαλή δεξιά, την παρδαλή αριστερά κτλ., φαντάζεται κάποιος ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα για την Ελλάδα, τέτοιο που μπορεί να προστατεύσει την άμυνά της και την οικονομία της? Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες.
0: Ναι. Λέει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο δεν αποκαλύπτει για τον εαυτό του τι θα κάνει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά λέει ειδικά το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί Το έχει δεδομένο δηλαδή ο κ. Σαντουλάκης, θα συνεργαστεί με όλη τη δεξιά. Μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι στεναρά εναντίον της Ρωσίας στον πόλεμο, της εισβολής στην Ουκρανία με έναν επιστολογράφο του Ιησού, ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας.
7: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία
0: τέτοια. Του το λέει κάθε μέρα ο Αντουλάκης όμως. Εννοώ στην κοινωνία το λέει.
7: Σύμφωνοι γιατί και ο Αντουλάκης κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρούς λέει διάφορα. Εδώ πήγε με την Κωνσταντοπούλου και υπέγραφε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως για τα ξυλόλια. Άρα, ό,τι θέλει μπορεί να πει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά κρίνονται από τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστεί με κόμματα που είναι στη λεγόμενη παρταλή δεξιά. Γιατί εγώ έτσι ονομάζω αυτούς. Ναι. Αυτή είναι μια παρταλή δεξιά.
0: Με Σαμαρά,
7: εντάξει.
0: Αν βγάλει
7: το ξεκαθάρισε επίσης, όχι. Το ξεκαθάρισε όχι. Γιατί τώρα συζητάμε για τον κύριο Σαμαρά και έχω πει πρόσφατα ότι αυτή η ιστορία όσον αφορά την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Ο κύριος Σαμαράς, καταρχάς μιλάμε για ένα κόμμα ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ασχολούμαστε με κάτι που θα γίνει ενδεχομένως, αν γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ενασχόλησης με κάτι το οποίο πιθανόν ίσως και τα λοιπά. Αν θέλει να το κάνει, ιδού η Ρόδος. Και τότε φυσικά θα πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, όπως πρέπει να γίνεται μέσα στη δημοκρατία. Επομένως, τι να συζητάμε τώρα για το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
0: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόγιο για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόγιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε μαζί του και κίνητο.
7: Τι νόημα έχει αυτό.
0: Που είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη και θα συγκροτήσουν κάτι και τα λοιπά που δεν το ξέρουμε ακόμη. Ναι.
7: Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει.
0: Η κοινωνία την αφορά, κύριε Φλωρίδη.
7: Ούτε καν. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι. Λένε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τέλος πάντων ασχολούνται με τον κύριο Σαμαρά, ότι ξέρεις, λέει, αυτός επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, δεν τζίμπησε και δεν έκανε το κόμμα γρήγορα για να μην φθαρεί κτλ. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα. Ας το κάνει επιτέλους για να συζητήσουμε σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα συζητάμε για κάτι υποθετικό. Μάλιστα. Για κάτι, ξέρω εγώ, που. Τι νόημα έχει.
0: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Φλωρίδη. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες, με συνεργασία 4 διακεκριμένων δημόσιων βρετανικών πανεπιστημίων. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης βρίσκεται στο θάλαμο. Λοιπόν, εσείς όμως, κύριε Φλωρίδη, είπατε ότι κινδυνεύουμε από ντουα. Μας κάνουν ντουα αν σε μια περίπτωση εδώ μπλέξουμε μεταξύ μας και δεν έχουμε κυβέρνηση σταθερή.
8: Λοιπόν, η φράση ήταν ότι η Ελλάδα, επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη έστω μία χώρα. Διότι αυτό εκκυμονεί σαφώς κινδύνους.
7: Και είπατε ότι, σας είπαν ότι τρομοκρατείτε την κοινωνία.
8: Μάλιστα, λοιπόν. Ποια είναι η άποψή μου, ότι ο πολιτικός, κυρίως ο πολιτικός, όλοι όσοι είμαστε στο δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε καθαρά. Τι σημαίνει καθαρά? Να λένε κάτι που να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα, συμφωνεί ή διαφωνεί ο κόσμος είναι άλλο πράγμα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι λέει ο πολιτικός. Και εδώ δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο. Είναι να βοηθήσουμε με έναν καθαρό λόγο, με την καθαρή διατύπωση ενός λόγου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος μερικά πράγματα που ενδεχομένως του ξεφεύγουν, του διαφεύγουν. Λοιπόν, άρα εδώ, τι είπα εγώ? Είπα λοιπόν αυτό το οποίο παραπέμπει πού? Το ερώτημα που έκανα σε μερικούς είναι το εξής. Δεν μου λέτε, τους λέω. Εάν δεν φοβόμασταν το ντου, μπορεί κανένας να μου πει γιατί διαθέτουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε, δηλαδή που δεν μας περισσεύουν για να κάνουμε τόσο μεγάλους εξοπλισμούς έτσι ώστε να αισθανόμαστε και τα ξοδεύουμε.
7: Για να αγοράζουμε ό,τι πλέει και ό,τι πετάει.
8: Ακριβώς, ναι. Να προστατευτούμε από το Λουξεμβούργο, από τη Δανία, από την Ολλανδία, έχουμε κανένα κίνδυνο από εκεί. Γιατί τώρα θα δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ισραήλ και σωστά, προκειμένου να μας κάνει να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα, που είναι 5 στρώματα αντιπυραυλικής προστασίας.
7: Αλλά τόσα στην Ιταλία για να πάρουμε τα δικά
8: τους φρεγάτες και τις άλλες φρεγάτες και τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται. Για αυτά γιατί τα κάνουμε, ρε παιδιά? Λοιπόν, και επειδή δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά, θέλω να ξαναφέρω στη μνήμη μας κάτι. 28 Φεβρουαρίου του 2020. Έγινε στον Εύρο αυτό που γνωρίζουμε ότι έγινε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους κατόχους της ελληνικής γλώσσας να ονομάσουν τι έγινε εκεί. Πώς το λένε αυτό που έγινε εκεί?
7: Εισβολή, πολεμική εισβολή.
8: Λοιπόν.
7: Εισβολή. Πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν. Μια εισβολή έγινε.
8: Κάτι λένε υβριδική επίδεση. Οπότε ακούει άλλο υβριδική επίδεση. Σου λέει είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο που έχει και ηλεκτρικό, έχει και βενζίνη. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, η ελληνική γλώσσα. Αυτή η πλούσια ελληνική γλώσσα οδηγεί σε μία μόνο λέξη. Ντου. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μία οργανωμένη απόπειρα εισβολή στον ελληνικό χώρο, παραβιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία, χιλιάδων μεταναστών από άλλες χώρες, από την πλευρά της Τουρκίας, που οργανώθηκε, όπως αποδείχθηκε, από την Τουρκία. Άρα λοιπόν εκεί, και τώρα θέλω να σας διαβάσω ποια είναι η πινακίδα που ανήρτησε ο ελληνικός στρατός στο φυλάκιο όπου έγινε αυτή η μεγάλη άμυνα της χώρας. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που κράτησαν ένα μήνα. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει αναρτήσει την εξής πινακίδα. Όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο χωρίς σφαίρες.
7: Αυτή ποια είναι η πινακίδα? Πού αυτή έχει αναρτηθεί αυτή η πινακίδα?
8: Αυτό είναι στο φυλάκιο των Καστανιών. Μάλιστα. Του στρατού. Του ελληνικού στρατού. Εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες, εγώ πήγα πέρυσι τέτοιο καιρό και η αξιωματική, ο αξιωματικός επικεφαλής μου έκανε ενημέρωση τι έγινε εκεί, έχοντας όλες τις φωτογραφίες και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν τότε και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εκεί.
7: Είναι σημείο που μπορούμε να επισκεφθούμε όλοι, φαντάζομαι.
8: Σαφώς το φυλάκιο μπορεί να πάμε. Αυτή η πινακίδα τι λέει? Αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε χωρίς σφαίρες θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, εάν δεν υπήρχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να δώσει εντολή και να παραταχθεί ο στρατός και η αστυνομία. Διότι αν περνούσαν αυτές οι δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως προανήγγειλε ο Ερντογάν από εκεί ότι θα μπαίνανε, έπεσαν λέει, άνοιξαν οι πόρτες, ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν τότε, σημαίνει ότι θα καταλύονταν το ελληνικό κράτος χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Αυτό είναι. Και προσέξτε τώρα, πότε μια χώρα πάνοπλη όπως η Ελλάδα μπορεί να γίνει άοπλη? Όταν είναι πολιτικά άοπλη. Όταν δηλαδή δεν έχεις κυβέρνηση που την κρίσιμη στιγμή ή ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση ή μαλώνουν τα κόμματα ή όχι αυτός, εκείνος, ο άλλος, δεν τα βρίσκουμε, πόσοι υπουργοί κτλ. Και τότε δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την εντολή να παραταχθούν οι δυνάμεις ή να χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα τα φοβερά τα οποία έχει αγοράσει η Ελλάδα με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό, πώς να σας πω, ανατρέχει στην ελληνική ιστορία, στο πώς μπήκαν στην Κύπρο, στο πώς και κάθε φορά που έχουμε, πώς επιχείρησαν να κάνουν κάτι στα Ίμια, δεν είχε προλάβει να αλλάξει η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, αυτό αν δεν το συνειδητοποιούμε, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές ανάγκες της χώρας, ότι το μείζον για μια χώρα και στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο της οικονομίας είναι μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί και αποφασίζει γρήγορα. Παράδειγμα, στην οικονομία, όταν μας αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι από την αξιολόγηση των οποίων εξαρτώνται τα επιτόκια που θα μας δανείσουν, αν μας κάνουν καλή βαθμίδα ή όχι, το πρώτο που θέτουν ως στοιχείο αξιολόγηση είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα, εθνική άμυνα και οικονομική σταθερότητα και πρόοδος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν είπα τα τόσο απλά, τα τόσο καθαρά και
7: είπαν ότι εκφοβίζεται την κοινωνία για να ψηφίσει
8: λοιπόν,
7: Μητσοτάκη.
8: Δεν εκφοβίζουμε κανέναν. Ούτε ο Μητσοτάκης ζητάει παράταση της εξουσίας του το 2027. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έκανα αυτά, εγγυώμαι αυτά και θέλω η χώρα μου να μπορέσει να έχει μια σταθερότητα για να μπορέσει αυτές τις κατακτήσεις που έχει να τις μεγαλώσει και κυρίως να αισθανόμαστε ασφαλείς. Τα όπλα που παίρνουμε εμείς δεν τα παίρνουμε για να κάνουμε πόλεμο εμείς, δεν είμαστε επιθετική δύναμη εμείς, είναι να φύγει από το μυαλό των αλλωνών ότι κάτι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, να μην το έχουν ποτέ στο μυαλό τους. Και αυτό βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως δίδαξε ιστορικά ο Ελευθέρος Βενιζέλος, ότι δεν είναι μόνο να έχεις στρατό, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ή όπλα. Ναι. Πρέπει να έχεις και ισχυρές.
7: Ο κύριος Βασίλης Τριανταφύλου μου λέει ότι ο κόσμος δεν φοβάται την ακυβερνησία, φοβάται την ακρίβεια, την ασοκέρδεια και την ασφάλεια, κύριε Φλωρίδη.
8: Μάλιστα. Λοιπόν,
7: και
8: αυτά,
7: το κράτος δικαίου, το οποίο υπολείπεται με άλλα, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη.
8: Αυτά που είναι υπαρκτά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κυβερνήσεις που πατάνε γερά στα πόδια τους και μπορούν να πάρουν μέτρα. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει όντως εδώ και καιρό το πρόβλημα της ακρίβειας, ξέρουμε από πού είναι αυτό. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Τώρα έρχεται, μάλλον εντείνεται η ενεργειακή κρίση και ο κόσμος εκεί πάνω που είμαι εγώ, η Βόρεια Ελλάδα, λέει: παιδιά, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Και σήμερα η κυβέρνηση έγκαιρα, υπό τον Πρωθυπουργό, έχει σύσκεψη προκειμένου να δει τα ζητήματα αυτά της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή των τιμών.
9: Κυρίως τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
19: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
20: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
21: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
22: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
20: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
21: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
22: Φοβάμαι!
21: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
20: Να το! Το βρήκα παιδιά!
21: Μπράβο!
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
27: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
26: Σκέψου, πράκτικα.
28: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
29: Για το σπίτι του μέλλοντος.
30: Για τον αγρότη του σήμερα.
29: Για τον εργολάβο του τώρα.
30: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
29: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
30: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
29: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
30: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
29: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
30: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
31: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή. Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
32: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε.
31: Εγώ. Όχι.
0: Ξέρεις να τα λες, μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

0: Καλημέρα, καλώς ανταμώσαμε λοιπόν και σήμερα και αυτό το ωραίο πρωινό που είναι και δροσερό, είναι και πολύ ωραίο, είναι και έτσι χαρούμενο και γιατί όχι, γιατί χτες μπορεί να κοιμηθήκαμε ακόμα καλύτερα, έπεφτε και βροχούλα, μια χαρά πράγματα, χαλαρή βροχούλα παιδιά χτες, έτσι δεν έχουμε παράπονο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Μια χαρά τι καταφέραμε χτες στη δουλειά. Κύριε Γιώργο, εσείς βαρέσατε τη χειροβομβίδα πάλι στο κεφάλι σας, θα καταταγείτε, είπαμε, στο Αμερικάνικο Ναυτικό. Όλα αυτά τα χρόνια που σας βλέπω, κύριε Κατσούλη μας, βλέπω ένα κεφάλι, για να δω. Καλά παιδιά, τώρα το κράτησε λίγο το περισσότερο το μαλλί. Το καλοκαίρι δηλαδή το πας άκλαυτο. Τώρα κάτι κάνεις με χρωτοκοπτικό, το κόβεις. Τι είναι αυτό το καλοκαίρι τώρα, σε ποια χαρά. Φάνηκε το προσωπάκι του παιδί μου, φώτισε ο κόσμος όλος, αστραποβολάει τα γόρι μας σήμερα. Καλημέρα από το Δυτικά FM. Εδώ είμαστε παιδιά από το Αγρίνιο, σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν Εφημία γιορτάζει και η Λουντμίλα. Τι ωραία ονόματα, Εφημία. Η Αγία Εφημία, νομίζω κάνω λάθος. Θυμήστε μου, όσο μπορεί να το γνωρίζετε, τα λείψανά της πρέπει να είναι στον Άγιο Γεώργιο, στη Κωνσταντινούπολη, στον Ιερό Ναό. Αν δεν κάνω λάθος, σας το λέω. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και σήμερα που είναι Τετάρτη, που ο μήνας έχει 16, πάρα πολλά πραγματάκια. Μέσα σε, αυτό εδώ το δίωρο, μέσα σε αυτή εδώ την εκπομπή που μόλις ξεκίνησε, Today News, τα νέα της ημέρας, σας περιμένουμε και εσάς να έρθετε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, για να τα λέμε έτσι όπως τα λέμε κάθε μέρα και που επικοινωνούμε μαζί και γινόμαστε όλοι μια συντροφιά, μια πολύ μεγάλη παρέα. Γιατί έτσι είναι το να έχεις μια μεγάλη παρέα που σε περιμένει το πρωί ή τους περιμένεις και εσύ για να ανταλλάξετε καλημέρες, είναι ωραίο. Έτσι δεν είναι, Μουσιού, Μουσιού Κατσούλης. Διεθνής ημέρα, λέει, σήμερα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Πάει άκλαυτο το, πώς το λένε, ο κόσμος, ο πλανήτης με την τρύπα του όζοντος. Και είναι και επίσης η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Διεθνής ημέρα επίσης επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Τι λέτε ρε παιδί μου. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Αυτό κι αν είναι σοβαρό. Επίσης είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αυτή που διανύουμε κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος όμως στα σχολεία. Νομίζω είχε γίνει και από την περιφέρεια πέρυσι δεν ήταν, με το γαλακτόδεντρο πέρυσι και πρόπερσι, κάτι τέτοιο. Ίσως να συνεχιστεί και φέτος το μάθημα, αλλά είναι πολύ νωρίς για τα Χριστούγεννα ακόμη. Γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη, λέει, του Σεπτέμβρη, με πρωτοβουλία του FAO, του οργανισμού δηλαδή του ΟΗΕ, για τη γεωργία και τα τρόφιμα. Και στόχος της σημερινής ημέρας ποιος είναι? Να επισημαίνει τη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες, για μένα και τον Γιώργο, ειδικά για τον Γιώργο, ας πούμε, που προκύπτει για την υγεία, λέει, των νεαρών παιδιών από τα σχολικά προγράμματα παροχής γάλακτος. Μ' άρεσε όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα που πάμε γάλακτος, ξέρετε τι θυμήθηκα? Μα θυμήθηκα τους εργαζόμενους. Δεν μου λέτε τώρα εδώ στο Δήμο Αγρινίου, τα ΜΑΠ τα έχετε δώσει? Να, μια απορία που έχω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σωτήρη, τον Παλιογιάννη που μας παρακολουθεί. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα τον Λούκα που επίσης μας παρακολουθεί. Τα έχετε δώσει τα ΜΑΠ? Τα γάλατα τα μοιράσατε? Έχω κάτι απορίες εγώ πρωί-πρωί. Μα και εσείς τώρα έπρεπε να με θυμίσετε τέτοιο πράγμα. Μου βάλετε αυτή την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια ημέρα, τι είναι. Μα να μην ρωτήσω, να ρωτήσω, ε. Καλά κάνω και ρωτάω, έτσι δεν είναι? Δεν περιμένω απαντήσεις από αρμόδια χείλη, γιατί αν ήταν να απαντήσουν, θα απαντούσαν οι αρμόδιοι. Αλλά τηρούν μία περίεργη σιγή χθίους. Μπορεί να σκιάζονται, ξέρω κι εγώ. Ξέρετε που θα πάμε διακοπές όταν θα μας έρθει η ώρα. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπά. Καλημέρα στον Πάνο τον Ασημακόπουλο. Λοιπόν, θα πάμε στην Παππούα Νέα Γουινέα, λέει. Κατσούλη, πώς σου φαίνεται η Παππούα Νέα Γουινέα? Θες να είμαι εγώ η Παππούα και εσύ Νέα Γουινέα? Πώς το βλέπεις σήμερα? Γιατί, λέει, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία το 1952. Το έχεις σκεφτεί, το έχεις βάλει ποτέ στο μυαλό σου να πας τίποτα τέτοια ταξίδια? Μη σου πω και κάθε βράδυ, λέει ο Γιώργος, εκεί που κάνω σχέδια, τα βλιάζομαι στο κρεβάτι, σκέφτομαι και κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα. Επίσης είναι η μέρα γέννησης της Ιουλιέτα στη Βερόνα. Μα τι ωραία πόλη και η Βερόνα, ρε παιδιά. Όσοι την έχουμε επισκεφτεί, την έχεις επισκεφτεί, Κατσούλη? Αχ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνεις το Ρωμαίο εσύ από κάτω και εγώ από πάνω την Ιουλιέτα. Έχω πάει στο μπαλκόνι εκεί στη Βερόνα. Καταπληκτική κούκλα η Βερόνα, αλλά παραμύθι είναι αυτό, έτσι. Ναι, τώρα. Παραμύθι είναι, έτσι όπως το έγραψε ο αγαπητός ο Σεξπύρος, έτσι δεν είναι, Μουσιού? Έτσι, μπράβο. Αναστασία μου, καλή σου μέρα. Άννα Λόινα, καλημέρα και σε σένα. Ελένα, καλημέρα και στο Γιώργο το γυρνά. Έρχονται τα μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Σήμερα όμως δεν είναι μόνο της Αγίας Εφημίας, όχι. Είναι και της Μάρτυρος Μελιτινής, είναι και της Λουντμίλας της Μάρτυρος, είναι Μαρτίνου Επισκόπου Παλαιάς Ρώμης. Έχουμε ιστορίες εδώ. Και για την Καθολική Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία μάλλον τιμά τον Άγιο Κυπριανό. Εμείς βέβαια τον τιμάμε άλλη περίοδο τον Άγιο Κυπριανό, άλλη ημερομηνία. Αλλά να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο που είναι στο εκκλησάκι του Αγίου Κυπριανού εκεί στο Πανετόλιο. Να πούμε επίσης ότι δροσερές καλημέρες μας λέει ο Γιώργος ο Γυρνάς, με την αγάπη μας και με τη δική μας, τι ωραίες και δροσερές καλημέρες. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε Παναγία μου πότε θα βρέξει. Έβρεξε, δρόσησε, θα συνεχίσει κάπως έτσι. Για τους αυτούς όμως που αγαπάνε τη θάλασσα και που θέλουν να κάνουν κάποια μπανάκια, δεν θα πέσει τόσο πολύ η θερμοκρασία ώστε να είναι απαγορευτικό. Και βέβαια είναι και για την Καθολική Εκκλησία της Αγίας Λουντμίλας, είναι προστάτητα της Βοημίας, εκείνα τα ωραία της Βοημίας, τα ξέρεις εσύ αυτά, ε? Τα κρίσταλα Βοημίας είναι και βαριά, βαριά. Δηλαδή να σου φύγει, λέω να σου φύγει ένα τασάκι, ένα σταχτοδοχείο από το χέρι, βαρύ δεν θα είναι Γιώργο μου. Τυχαία σου φεύγει κοπέλα μου εσύ που με παρακολουθείς. Δεν έχεις βάλει στόχο κανέναν, δεν θέλω να σκέφτεστε έτσι. Και της Αγίας Εφημίας φυσικά για την Καθολική Εκκλησία. Και εδώ έχουμε πράγματα πολλά και θάματα να πούμε και σήμερα έτσι για να δούμε και την επικαιρότητα. Για να δούμε ότι ταλαιπωριόμαστε πάρα πολύ σε μια πόλη που δεν θα έπρεπε να ταλαιπωριόμαστε. Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα σπίτια και τα έχουμε πει άπειρες φορές αυτά και ρωτούσαμε και τους αρμοδίους ας πούμε, όπως και τον Πάνο τον Κέκελο που είναι και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τι γίνεται με αυτά τα σπίτια και μας είπε ο άνθρωπος κάποια στιγμή, αλλά και άλλοι μηχανικοί, ότι δεν μπορείς να τα κρατάς, πρέπει να ειδοποιήσεις τους ιδιοκτήτες και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δεν υπάρχουν νομικές διαδικασίες, αν δεν είναι κάποιοι στα δικαστήρια, ξέρω εγώ, μέχρι να τελεσυνδικήσει κάτι, θα πρέπει αν μη τι άλλο να γκρεμιστούν. Τι να θυμηθώ τώρα, να θυμηθώ στην Αγίου Χριστοφόρου που πήγε ο άλλος ο άνθρωπος με το αμάξι του και έπεσε πάνω στα κυκλειδώματα αυτά και έπαθε ζημιά. Να θυμηθώ στην Ηρών Πολυτεχνείου. Να θυμηθώ 2-3 πόσο είναι και στην Ηρών Πολυτεχνία, δεν θυμάμαι. Να θυμηθώ εδώ στην Παπαφώτη που μου είπαν οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά είμαστε ακόμα σε διαδικασίες με δικαστικές. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, μέχρι πότε πρόκειται εσείς οι αρμόδιοι του Δήμου, ενημερώστε, κάντε κάτι. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείς να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο, γιατί θα σου έρθει στο Σταυρό το σπίτι που είναι τιμόρροπο. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να περιμένουν κάποιοι? Δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να τον γκρεμίσουν? Πρέπει να πάει ο Δήμος να τον γκρεμίσει, οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο κάτω-κάτω της γραφής να στείλουν τα έξοδα, δεν ξέρω που θα τα περάσουν, είναι δικό τους θέμα. Τι πάει να πει, πάτε και βάζετε παλούκια γύρω γύρω με σύρματα και με αυτά για να μην χτυπήσει ο κόσμος? Δηλαδή ο κόσμος αντί να περπατάει στο πεζοδρόμιο την ώρα που κατεβαίνει κάτω στο δρόμο δεν κινδυνεύει? Να μην το ρωτήσω. Γιώργο, να το ρωτήσω, λες εσύ. Ρώτα, ρώτα, λέει Γιώργο. Και άμα πάρει απάντηση, λέει να μου περάσει κοκοτόφτερο. Έτσι δεν λες, Γιώργο? Ωραίο το κοκοτόφτερο. Νομίζω ότι μια μέρα πρέπει να πάρω ένα κοκοτόφτερο και να το βάλω έτσι πάνω από το ακουστικό. Δεν θα κάνουμε μεγάλη διαφορά. Θα κάνω τον Ινδιάνο, το γιάκαρι που έβλεπα στα παιδικά. Τι λες, να σε φωνάζω γιάκαρι και σένα? Δεν θα είναι άσχημα. Ποιον να βαφτίσω γιάκαρι, αλήθεια, από αυτού τώρα που πάνε να κατέβουν υποψήφιου? Α, το έχω έτοιμο. Είδατε τι σκέφτομαι κι εγώ. Καλημέρα στη Ρούλα τη Βλάχου. Τι σκαρφίζεσαι σήμερα, κυρία Βλάχου μας? Τι κάνετε εκεί στο ρέο σου, στο καταστημάκι εκεί? Τι έχετε τώρα, ετοιμάζεστε να φτιάξετε σπιτάκια για το χειμώνα, να τα περιποιηθείτε, να έρθετε να φτιάξετε και το δικό μας, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα σας τα λέμε ραδιοφωνικά. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Πέρα και από τον Γιώργο με τα Ρούλα. Έχω να πω λοιπόν, γιάκαρι. Αυτά είναι. Έχω αποφασίσει ποιον θα λέω γιάκαρι. Οπότε όταν θα δείτε να δημοσιεύω κάτι και θα φωτογραφίζω κάποιον, αυτό σαν ο Γιάκαρη. Ο Γιάκαρη είναι ένας θετικός ήρωας εντωμεταξύ, Ινδιανάκι μικρό, να ξέρετε. Και τώρα που μπήκα στην πολιτική, ωραία πράγματα θα πω σήμερα σε αυτή εδώ την εκπομπή και θα σχολιάσω. Διότι κόπτονται κάποιοι να δουν αν θα είναι ή όχι στο κόμμα του Σαμαρά, κανένας κουμπάρος τους. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία μεγαλύτερο ακόμα άγχος από αυτό που είχαν για το αν θα τα καταφέρουν να εκλεγούν. Παιδιά, θα δώσετε τη μάχη. Θα δώσετε μια μάχη καθαρή, θέλω να πιστεύω. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Αλλά έτσι και μπουν και τίποτα κουμπαρέοι μέσα, μάλλον κάποιοι την έχουν άσχημα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Κάνετε μας εσείς κανένα τηλεφωνάκι να μας πείτε καλημέρα. Καλημέρα και στην Κετούλα τη Μαϊκάντη εδώ που μας παρακολουθεί. 2641039410 39411 είναι τα τηλέφωνά μας. Μπείτε και τώρα στον προσωπικό μου λογαριασμό εδώ στο Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντη, για να καλημεριστούμε και επίσημα. Βλέπετε και πίσω μου Δυτικά FM. Το γύρισα καλά την κάμερα. Εδώ να τα κάνω. Να τα. Αυτά είναι. Μας βλέπουν, κύριε Κατσούλη, Δυτικά FM. Είμαστε τρομεροί. Φοβεροί και τρομεροί. Να γυρίσω την κάμερα. Δεν μπορώ, παιδιά μου, γιατί έχω ένα τρυπόδι εδώ τώρα που είναι καρφωμένο σταθερό και τη γλίτωσε ο Κατσούλης. Βέβαια θα την πατήσει κάποια στιγμή και θα τον πιάσω στον ύπνο. Θα την ανεβάσω εγώ τη φωτογραφία. Άλλωστε με αυτόν τον καημό ζω. Να σας πω, να στείλουμε και καμιά καλημέρα σε κανέναν άλλον άνθρωπο που είναι εδώ και μας υποστηρίζει και μας στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Και να καλημερίσουμε έτσι από την καρδιά μας τον Γιάννη το Σταυρόπουλο που είναι στο όνειρο Στρομ. Είναι το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Και καλά είναι να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα, γιατί ξέρουμε και πού θα απευθυνθούμε, ξέρουμε και τα υλικά, ξέρουμε και τους ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία να μας πουλήσουν αυτά τα προϊόντα. Και αν μη τι άλλο, το όνειρο Στρομ είναι το εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης του ελληνικού εργοστασίου Orion Strom και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Γι' αυτό και έχω τέτοια λογοδιάρια εγώ πρωί, γιατί κοιμάμαι καμιά δεκαριά ώρες χαλαρά. Ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή. Έτσι. Και είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό γιατί όταν παίρνεις κάτι από την παραγωγή, ξέρεις ότι έχει και είναι σε τιμή εργοστασίου. Πολύ σημαντικό. Γιώτα Στέκου, λέω. Το Γιώτα Στέκου είναι τον Ντάμ, θα σας πω μετά. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Εκεί, δίπλα, στον Άγιο Χριστόφορο. Δεν είναι μακριά. 2641-025-002 σας περιμένει και δεν θα βρείτε μόνο στρώματα ύπνου. Όχι, θα βρείτε κρεβατοκάμαρες, θα βρείτε καναπέδες, θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και όπου να είναι, θα εγκαινιάσει και τη νέα έκθεση, αναβαθμισμένη έκθεση, ο Γιάννης Σταυρόπουλος και το όνειρο Στρομ, με ακόμη περισσότερα στρώματα και επιλογές. Αυτό που θα κάνετε εσείς είναι να σηκώσετε το τηλέφωνο και να καλέσετε για να κλείσετε το ραντεβού σας. 2641-025-002. Και πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Γιατί μου ξεχνάτε να περάσετε τα οχηματάκια σας από οκταίο? Είναι δυνατόν? Δηλαδή θέλετε να δείτε καμιά ώρα καμία καμπάνα να σας έρχεται ντάν, έτσι, και να σας βαρέσει το δόξα πατρί? Τα έχουμε πει αυτά. Παρακαλώ πάρα πολύ, μπείτε στη διαδικασία να κλείσετε ένα ωραιότατο ραντεβουδάκι με το ελεγκτέον, γιατί το ελεγκτέον είναι ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που θα κρατήσει και το όχημά σας, ρε παιδιά, ασφαλές στο δρόμο, και θα κρατάτε το τιμόνι και δεν θα τραβάτε κανένα ζόρι, ας πούμε, κανένα άγχος. Προσέξτε, έχουν ξεκινήσει ήδη διασταυρώσεις για το ποιοι έχουν περάσει κταίο και ποιοι όχι. Τεχνικός έλεγχος λοιπόν σε γεωταχή, τεχνικός έλεγχος σε δίκυκλα, έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να βρείτε το ελεγκτέον. Είναι στον κόμβο του νοσοκομείου εδώ στο Αγρίνιο και πιο συγκεκριμένα Εθνική Οδός Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Κάνει μπαμ μπαμ μπαμ, φαίνεται το ελεγκτέον, δεν γίνεται να μην το δείτε. Και το ραντεβουδάκι σας πέρα από το γκισέ που θα μπείτε, ας πούμε, στην διαδικασία, στην υποδοχή των εγκαταστάσεων, να καλημερίσετε και τα παιδιά εκ μέρους μου, 2641-039.000, έτσι για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ελεγκτέον, ελεγκτέον λέμε. Ακούς, Κατσούλη, άιντε τώρα. Ροκάρουμε σήμερα, παιδιά. Το τερματίσαμε σήμερα. Και όσο. Να σου πω, Κατσούλη, δεν το πας λίγο πιο έτσι, να μου φτιάξεις και τη διάθεση, γιατί έχω να πω για κόσμο. Αχαχούχα, τι έχω να πω σήμερα. Και για κόσμο και για δουλειά. Λοιπόν, εσύ είσαι εκεί έξω. Καλημέρα στην Κλεάνθη, την Κιάφη που μας στέλνει. Να το σου και ο Κωνσταντίνος ο Κιτσοπάνος μας παρακολουθεί. Λοιπόν, ακούστε εδώ να δείτε τώρα τι γίνεται. Το παραπολιτικό αυτή την περίοδο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πάει σύννεφο. Ποιος θα κατέβει, ποιος δεν θα κατέβει, ποιος θα ανέβει. Πήρε το OK για να κατέβεις? Έχουν φτάσει στα αυτιά του Μητσοτάκη, σας λέω εγώ, συμπεριφορές? Έχουν φτάσει στα αυτιά του Τσίπρα κάτι ωραία πράγματα που γίνονται? Και εδώ στην ετωλοακαρνανία ανασκουμπώνεται, λέει, και ο ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει ότι είμαστε εδώ. Καλά, δεν φύγατε και ποτέ, εδώ ήσασταν. Δεν ξέρω πόσοι μείνατε πια, αλλά αυτοί που μείνατε θα είστε, φαντάζομαι, οι καθαροί. Έτσι δεν είναι, Γιώργο, έτσι δεν λένε? Είστε οι καθαροί ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι καθαροί Ελασίτες, είναι οι καθαροί Νεοδημοκράτες, είναι οι μπασταρδεμένοι Νεοδημοκράτες που λένε Νεοδημοκράτες ότι είναι του Σαμαρά. Δεν ξέρω όνομα να σας το πω ακόμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι οι Σαμαρικοί. Από εκεί και πέρα, άμα θα μάθουμε και το όνομα, θα σας το σφυρίξω εγώ, μη στενεχωριέστε. Και που λέτε γίνεται ένα μεγάλο μαναφούκι και ένα μπάχαλο τώρα τελευταία, τις τελευταίες ημέρες, διότι, λέει, όλο και περισσότερα ονόματα πέφτουν στο τραπέζι για το κόμμα Σαμαρά εδώ στην ετωλοακαρνανία. Και το έχουν δει πιο σοβαρά το θέμα κάποιοι εκεί που που τα αφήνανε, λέει, α, θα δούμε και θα δούμε. Μάζεψε ο καιρός. Οπότε όπου να είναι, θα δούμε τι θα δούμε. Καλημέρα και στον Νίκο το Φατσάλι που μας παρακολουθεί, στην πατρούλα μας που είναι σταθερή αξία εδώ και μας στέλνει και τις καλημέρες της. Τι έγινε, τι έμαθα εκεί στην Αθήνα. Η γιατρέσα που πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση στο φίλο μας το συγχωρεμένο, το Μαζονάκι, ήθελε, λέει, να πάει να κάνει μπάνιο, να βγει να περπατήσει και όλος, να πάει και σπίτι της. Ο άλλος απειλεί, με λέει, πώς το είπε, ο άνθρωπος με απεργία πείνας. Τα ξέρεις αυτά εσύ, Γιώργο, το παρακολουθείς. Αχ, έχω σένα, λέει, που το παρακολουθώ. Αυτή τη δουλειά θα κάνω όλη συνέχεια. Τότε γιατί σε έχω εδώ εσένα. Άνα με συγχωρνάς, κύριε Γιώργο. Πάντως, λέει, τα βλέπω, λέει. Και μάλιστα προφυλακίστηκαν, λέει, οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε η ΓΑΚΑ, λέει. Έμπλεξα. Τι λέει. Σταθείτε. Λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Α, αυτά είναι. Ξέρεις τι πράγμα είναι να μπλέκεις για τη γυναίκα σου όλα εσύ, να λες τη λατρεύεις. Μήπως ήταν αυτή που έφερνε τα λεφτά στο σπίτι, γιατί και εμένα θα με λατρεύανε έτσι. Ο Χρήστος ο Φωλιάς μας παρακολουθεί. Καλημέρα, Χρήστο μου. Δηλαδή, άμα σου δηλώνει ο άντρας ότι έμπλεξα για χάρη της γυναίκας μου, λέγω τη λατρεύω, δηλαδή εγώ έρχομαι και τσουτσουριάζω. Δεν τους βάζουν μαζί στο ίδιο το κελί να δούμε πόσο θα λατρεύονται μεταξύ τους και για πόσο θα λατρεύονται μεταξύ τους, έρχομαι και αναρωτιέμαι. Επίσης, καλά τα λέμε με αυτούς εδώ τους γιατρούς. Μάλιστα. Εσείς τώρα που μας παρακολουθείτε ή μας ακούτε, έχετε ιδέα αν θελήσετε να κάνετε, ας πούμε, εμφύτευση μαλλιών κάποιοι, ότι θα πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένο το κέντρο που θα πάτε. Έχετε ιδέες, είσαι οι κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω τι, που σας τη βάρεσε να κάνετε μπότοξ, δεν ξέρω τι άλλο σας τη βάρεσε να κάνετε, ότι δεν μπορείς να το κάνει αυτό μία νυχού. Το ξέρετε αυτό? Ότι πρέπει να πάτε σε ιατρία που είναι πιστοποιημένα και δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί τώρα για να γλιτώσετε 50 ευρώ μπορεί να έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξέρω περίπτωση που πήγε μια κυρία να κάνει μπότοξ, έπαθε βλεφαρόπτωση και ήταν έτσι. Έτσι, σε παρασάντελο, έτσι. Που με βλέπετε τώρα στην κάμερα. Εσείς που δεν με βλέπετε, φαντάζεστε πώς κάνω. Μία άλλη κυρία είχε στραβώσει στο σαούλι. Ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά κάνετε και κάνετε ό,τι θέλετε με τον εαυτό σας. Δεν θα σας πω ότι θα κάνετε. Αλλά προσεκτικά, ρε κορίτσια. Και ειδικά εσείς, ρε κορίτσια, δηλαδή. Πάρτε το λίγο αλλιώς. Πάρτε το λίγο αλλιώς. Καλά κάνετε και θέλετε να φτιάξετε το πρόσωπό σας, την εμφάνισή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σε πιστοποιημένα, σε πιστοποιημένα. Καλημέρα και στην Άνση μας. Τι κάνει το υπέροχο ξηρόμερο, αγαπημένοι μας? Να σου πω, θα πάμε διαφημισούλες. Πάμε, παιδιά, έχω βγάλει το λαιμό μου σήμερα. Θα επιστρέψω όμως, μην νομίζετε έχω να πω σήμερα. Καν και καν πράγματα.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση.

0: Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Συνεχίζουμε την καλημέρα μας, στέλνουμε και στη Χρύσα τη Μαμασούλα και στον Κώστα το Τζάλα εδώ που είναι τα παιδιά και μας παρακολουθούν. Αλλά εμείς συνεχίζουμε έτσι την ενημέρωση και πάμε να δούμε τι γίνεται, διότι έχουμε πάθει ένα πολιτισμικό σοκ όλοι μας με όλες τις εξελίξεις που αφορούν αν μη τι άλλο την οικονομία και όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε τώρα τελευταία για το τι μέλη γενέστε με το ρεύμα και δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο. Καλημέρα στον Γιώργο το Λεχουρίτη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μάλιστα ο πρόεδρος του Ίνκα είναι αυτή την ώρα και στη λαϊκή αγορά για να έχουμε και μια εικόνα γενικότερα που έχουν πάει τα προϊόντα, γιατί από μέρα σε μέρα και ώρα σε ώρα όλα παίρνουν την άγουσα. Τι γίνεται λοιπόν κύριε Λεχουρίτη μου τώρα, τι να περιμένουμε, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου κάποιοι λένε ότι θα ξεπεράσει το 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, σε κάποιες περιοχές μπορεί να πάει και 2 ευρώ. Τι είναι αυτά τώρα που ακούω, μη χειρότερα.
1: Καλημέρα κυρία Λαγκόδη.
0: Καλημέρα.
1: Δυστυχώς θα έχουμε έναν μαύρο χειμώνα. Αν συνεχίσουν αυτές οι ανωδικές τάσεις τιμών στα καύσιμα. Η κυβέρνηση θα έπρεπε άμεσα να έχει λάβει μέτρα και δίνοντας ένα στίγμα των προθέσεων της, για την αγορά εν ώψη του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς έχουμε ζητήσει ως ΣΥΝΚΑ να αφαιρεθεί εντελώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης για να μπορέσει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Διαφορετικά ο ΕΚΙ αλλήμονό μας. Τώρα, προς το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί όχι μόνο το πετρέλαιο, γενικά τα καύσιμα θα συμπαρασύρουν και το φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς.
1: Εκ των πραγμάτων θα ανέβει και η ηλεκτρική ενέργεια. Άρα θα έχουμε

0: πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Πέραν από αυτό, μιας και με ρωτήσατε όντως στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης εδώ στο Αγρίνιο.
1: Που να πούμε είναι των παραγωγών, ε.
0: Σαφέστατα.
1: Ναι, έτσι,
0: αλλά
1: το ξεκαθαρίσουμε λίγο, ναι.
0: Θα έλεγα περισσότερο ότι είναι μια λαϊκή αγορά η οποία δεν διαφέρει από τις άλλες ημέρες. Δηλαδή ενώ τις τιμές των άλλων ημερών.
1: Κρίμα,
0: όταν
1: όμως
0: βλέπετε φασολάκια σε σπυριστά βουλγάρα που λέμε 4 ευρώ το κιλό.
1: Πόσο?
0: Όταν βλέπεις 4 ευρώ το κιλό.
1: Πάνε βουλγάρες, πάω για Ρουμάνες τώρα.
0: Μπράβο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Λοιπόν, όταν βλέπεις το μαρουλάκι στα 80 λεπτά το ένα, όταν βλέπεις πατάτες το 1,20, όταν βλέπεις πορτοκάλια χυμού στο 1,20, όταν βλέπεις λεμόνια 2 και 2,5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, αλλά γιατί τόσο ακριβά, ρε παιδί μου? Δηλαδή κάπου δεν πρέπει να έχουμε μια απάντηση.
0: Με ρωτήσατε για τιμές. Και εγώ σας μιλάω για τιμές λαϊκής αγοράς παραγωγών, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα είναι ακριβότερες και από τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει εδώ. Γιατί δεν γίνεται να πουλάς στον έμπορα το πορτοκάλι 40 λεπτά και εσύ όταν το φέρνεις ο ίδιος στη λαϊκή αγορά να το πουλάς 1,20. Κάτι συμβαίνει. Πούλησε το, ρε παιδί μου, 80 λεπτά, αλλά 3 φορές επάνω και εσύ ουσιαστικά τι εσχροκερδείς εις βάρος του καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Το ζητούμενο μπορεί να έχουν όλοι δίκιο ως παραγωγή, γιατί αυξάνεται το κόστος, αυξάνονται τα έξοδά τους.
1: Ναι,
0: ο καταναλωτής όμως που θα βρει το εισόδημα και τα λεφτά για να καλύψει τη διαφορά και την ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων? Και επειδή βάλατε ένα θέμα τιμών, θα σας πω ότι αυτή η εθνική υποτίθεται συμφωνία μείωσης τιμών είναι μια καταφανέστατη παραπλάνηση καταναλωτή, μια κοροϊδία η οποία δεν έχει τελειωμό. Και γιατί δεν έχει τελειωμό? Διότι εάν παρατηρήσουμε τα αφιλάδια που βγάζουν τα σούπερ μάρκετ κάθε 15 μέρες με προσφορές προϊόντων και τα οποία δεν είναι μέσα στην συμφωνία μείωσης τιμών, θα δούμε ότι έχουν προσφορές πολύ καλύτερες από τη μείωση τιμών. Άρα γιατί να πάω στη συμφωνία υποτίθεται των κυρίων, που μόνο συμφωνία κυρίων δεν είναι, και να μην πάω όπως πήγαινα? Εμείς, ο ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος και ως Ένωση Καταναλωτών Ομοίωτερο Καρανία, συστήνουμε στον κόσμο ό,τι έκανε και πριν τη συμφωνία κυρίων ή την Εθνική Συμφωνία Μείωση Τιμών, να πράττει και τώρα έρευνα αγορά και βεβαίως να επιλέγει τιμές προϊόντων προσφορών. Είναι προς το συμφέρον. Όταν βλέπεις, παραδείγματος χάρη, τιμή προσφορά στο κοτόπουλο 2,69, θα πάω να πάρω τιμή κοτόπουλο με 2,69. Γιατί να το πάρω με 4 και 15 που είναι η τρέχουσα τιμή όταν δεν έχει προσφορά? Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί ο κόσμος τώρα από εκεί και πέρα. Μίλησε για μαύρο χειμώνα.
1: Ναι, γιατί θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό και θα σας πω γιατί. Εγώ βλέποντας τώρα που το έχω μπροστά μου, ας πούμε, και βλέπω τιμές 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Φοβούνται οι άνθρωποι, θα φτάσει εκεί. Το ελαιόλαδο από την άλλη μεριά εκτοξεύεται. Όλα τα πράγματα είναι στο Θεό.
0: Δεν θα μείνει τίποτα σταθερό. Αν δεν αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων που έχει αλλή μονό μας, όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, στην βενζίνα, στο πετρέλαιο κίνησης, γενικά σε όλη την αγορά, σε όλο το φάσμα της αγοράς. Και μην ξεχνάμε, η αγορά δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Η αγορά είναι και τα είδη καθαριότητας και τα είδη περιποίησης και
1: όλα
0: τα ρούχα και τα υποδήματα και τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά και τα είδη υγιεινής και τα υδραυλικά και τα είδη οικοδομής. Όλα θα αυξηθούν. Αν αυξηθούν έτσι όπως έχουν πρόθεση το εμπόριο να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων λόγω του κόστους, μου έχει και μόνο μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βρε, η αλήθεια είναι, αλλά από ένα σημείο και μετά τι γίνεται με αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια του κόσμου κάποιος θα την αντιμετωπίσει? Δηλαδή τώρα για να καταλάβετε, με το που πάει να τελειώσει ο Αύγουστος, αρχίζουν οι γονείς, ας πούμε, και τρελαίνονται, γιατί παίρνουν κάτι λίστες από τα σχολεία που κάποιοι τις χαρακτηρίζουν και υπερβολικές. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, εμείς με βάση την έρευνα που κάναμε ως ΣΥΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώσαμε ότι οι τιμές των σχολικών ειδών, των αυτών που πουλάνε τα βιβλιοπολία, είναι στις ίδιες τις περσινές. Δεν είχαμε αυξήσει.
1: Το κράτησαν οι άνθρωποι όσο μπόρεσαν,
0: το
1: δηλαδή.
0: Μπράβο
1: τους.
0: Αυτό είναι θετικό, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν να. Απλώς είδαν ότι δεν μπορούν να το αξίσουν άλλο και σου λέει πού να πάμε το τετράδιο, πού να πάμε το μολύβι, πού να πάμε το στυλό. Λοιπόν, οπότε το κράτησαν σταθερά. Σε αρκετές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, όπως το φωτιστικό χαρτί που είχε πάρει την Ανιούσα, σταθεροποιήθηκε και έπεσε, θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί, ξέρετε, κυρία Λαοπόδη, δεν είναι μόνο τα ενδοσχολικά, είναι και τα εξωσχολικά. Είναι δηλαδή τα φροντιστήρια, είναι οι ξένες γλώσσες. Ξέρετε, εξοδεύουμε σχεδόν ένα δις το χρόνο για ξένες γλώσσες, για να μάθουν τα παιδιά ξένες γλώσσες. Ένα παιδί για να πάει στο φροντιστήριο θέλει
1: τριτομάτια. Καλά, για να αγοράσει τα βιβλία είναι πανάκριβα.
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, ποια οικογένεια θα μπορέσει να βγάλει αυτό το κόστος και μετά λέει έχουμε υπογεννητικότητα. Μα βλέπουν με το ένα παιδί ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Να κάνουν και δεύτερο, χαμά. Να κάνουν και τρίτο, αντικανίστα. Λοιπόν, έτσι σκέφτεται ο κόσμος και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι τραγική κατάσταση.
0: Πάντα πούμε και πάλι γιατί έχω και μια...
1: Και εκ του σύνεγγυς. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκταίο, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.

Θα επιστρέψουμε στα οικονομικά και στις ειδήσεις για τα οικονομικά μας. Θα σας καλημερίσουμε τώρα όσους συντονιστήκατε και όσους μας ακούτε. Και θα στείλουμε και μια καλημέρα στους αδελφούς Αγγελή, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι καθημερινά εδώ μαζί μας. Η αδελφή Αγγελή, λοιπόν, που προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευές λύσεις, είναι στο καινούριο και καλύπτει βέβαια την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο τι άλλο, την άριστη ποιότητα και φυσικά την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Αδελφή Αγγελή, για νέες κατασκευές, για ανακοινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές άδειες, ό,τι χρειάζεστε. Θα τους βρείτε στο καινούριο, στα νέα τους γραφεία και θα επικοινωνήσετε και μαζί τους 6944 527 623. Έχουν πάρει φωτιά τώρα τα social και γράφουν οι άνθρωποι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν μπορεί κανένας να το πιστέψει όλο αυτό, παρόλο που έφεγαν τόσες μέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους δύο γιατρούς. Αποφάσισαν μάλλον την προφυλάκηση των δύο γιατρών του ιδιωτικού τομέα που υπέστη ενοικοποίηση ο Γιώργος Μαζονάκης, ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε κάπου 18 ώρες. Τώρα, οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγούνται στη φυλακή. Δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί τους, όπως καταλαβαίνετε, τις δικαστικές αρχές και σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται από το Μέγκα, όταν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έμαθε από τον ανακριτή ότι προφυλακίζεται, απείλησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας, ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση. Ποιος ήταν όμως ο καταλήτης για τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση τώρα των κατηγορουμένων? Στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της επίσημης αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, αποτύπωσε λεπτό προς λεπτό το χρονολόγιο της τραγωδίας, καταρρύπτοντας τους υπερασπιστικούς που λέω ισχυρισμούς. Δηλαδή στις 14 και 25 χτύπησε το πρώτο σήμα κινδύνου, δηλαδή χτύπησε η συσκευή για πρώτη φορά αφού ο τραγουδιστής εμφάνισε αυξημένη πίεση και ενδείξεις θρόμβωσης. Λίγα λεπτά μετά, η γιατρός καταγράφει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. 15 και 27 είναι το δεύτερο σήμα κινδύνου. Το μηχάνημα χτυπάει εκ νέου και διακόπτει αυτόματα την παροχή αίματος. Αμέσως μετά, 15 και 45, το τρίτο σήμα κινδύνου, λένε οι έρευνες. Η συσκευή προειδοποίησε ότι ασθενής δεν έχει πλέον καρδιακό παλμό και στις 4 και 10 είχαμε το τέταρτο σήμα κινδύνου, όπου ο γιατρός τελικά δίνει εντολή στη γραμματεία της να καλέσει το ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνετε τώρα πόσος πολύτιμος χρόνος χάθηκε. Από την πλευρά της τώρα η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να αντικρούσει το κατηγορητήριο και υποστήριξε ότι η ανακοπή καρδιάς έγινε στις 4 και 4 και ότι η κλίση στο 166 έγινε στις 4 και 21. Και παραδέχτηκε για πρώτη φορά την έναρξη της θεραπείας, τοποθετώντας τη διάρκεια της στα 43 λεπτά, ενώ ισχυρίστηκε από την πλευρά της ότι οι ειδοποιήσεις του μηχανήματος αφορούσαν σπασμένη φλέβα και όχι ανακοπή. Και η υπεράσπιση βέβαια απέδωσε σοβαρές ευθύνες. Ακούστε, άκουσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Υποστήριξαν οι ίδιοι ότι έφτασαν στις 4:26 χωρίς φορείο. Όπως ισχυρίστηκε, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε σε καρέκλα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα μέχρι το ασθενοφόρο και να χαθεί κρίσιμος χρόνος. Όσον αφορά τώρα το οπτικοακουστικό υλικό, η ίδια υποστήριξε ότι η φωτογράφηση γινόταν στο πλαίσιο συνήθους πρακτικής για το προσωπικό της αρχείο και ότι απέστειλε τα αρχεία σε τρίτο πρόσωπο και όχι στο σύζυγο. Ό,τι και να λέμε τώρα, καταλαβαίνετε. Οι εμπλεκόμενοι γιατροί υποστήριξαν στο δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο γοτασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ήταν πλήρως νόμιμα, λέει. Συνοδεύονται από τιμολόγια αγοράς και είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 25 και το 26. Υπήρξε μια ξεχωριστή γραμμή απολογίας από το σύζυγο της γιατρού και τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, που παρουσίασε το δικό του χρονολόγιο για τις μετακινήσεις του την ημέρα του περιστατικού. Εδώ τώρα μιλάμε για πράγματα που τελικά φαίνεται ότι δεν έπεισαν κανέναν και παίρνουν το δρόμο πια για τις φυλακές.

Βγήκε λοιπόν και ο Κασιδιάρης ο Λιάκουρας από την φυλακή και όλοι αναρωτιούνται τι θα κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Δηλαδή δεν μας έφτανε όλα τα άλλα τα προβλήματα που έχουμε, να περάσουμε και έναν καημό, ας πούμε, τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Ο ίδιος έχει ένα θέμα γενικότερα, είτε είναι καταδικασμένος για συνδιεύθυνση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης, νομοθετικές πρωτοβουλίες λέει του πρόσφατου παρελθόντος, φαίνεται ότι τον περιορίζουν σε ασφιχτικό βαθμό, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχει στις ερχόμενες εκλογές. Το ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής έχει ανακοινώσει το κόμμα, λέει, και δήλωσε πως έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα για να συσπυρώσει το φασιστικό ακροατήριο. Αυτό λέγεται, όμως φαίνεται πως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε στις αρχές του 23, συμβάλλοντας τώρα στο διπλό εκλογικό μπλόκο του μορφώματος Έλληνες μέσω σχετικής απόφασης του Α1 τμήματος του Αριοπάγου, οριοθετεί το περιθώριο των εκλογικών του κινήσεων. Να σας πω ότι η ρύθμιση προβλέπει πως η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθής ποινής και υπολογίζεται από την επόμενη μέρα της, την επόμενη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Οριστική απόφαση σημαίνει πρωτόδικη απόφαση. Με βάση λοιπόν το γεγονός ότι η απόφαση του πρώτου τριμελούς εφετείου κακουργημάτων εκδόθηκε στις 7 Οκτώβρη του 20, με τον Κασιδιάρη να καταδικάζεται πρωτόδικα σε 13,5 χρόνια κάθερξη, η απαγόρευση συμμετοχής του σε εκλογικό συνδυασμό ισχύει μέχρι το 2034. Προφανώς δεν μπαίνει καν σε συζήτηση το ενδεχόμενο να ασκεί κρυφή φανερή ηγεσία στο κόμμα, έτσι. Διατηρεί το δικαίωμα όμως να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Παρά τα αυτά, φαίνεται για κάποιους ότι η είσοδός του στη Βουλή μοιάζει ακατόρθωτη, διότι στην εκλογική περιφέρεια που θα επιλέξει θα πρέπει να λάβει τέτοιο ποσοστό σταυρών, που αναλογικά θα ισούται με 3% στην επικράτεια, ποσοστό που του δίνει εισιτήριο εισόδου στη Βουλή. Που σημαίνει αυτό ότι ο Κασιδιάρης θα πρέπει να πάρει ακόμα και περισσότερο από το 50% των ψήφων στην Αλφα Αθήνας. Ο λόγος που δόθηκε η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι πως σε διαφορετική περίπτωση η ρύθμιση θα κρινόταν αντισυνταγματική για λόγους αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη σημείο. Πέραν από αυτά που λέμε για την τροπολογία, μία ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να δώσει, να βάλει ύψος, να σηκώσει τείχος ασφάλειας, τέλος πάντων, σε όλα αυτά. Η ρύθμιση στο άρθρο 92 που περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι θα γίνει όταν και εάν ο Άριος Πάγος απορρίψει την αίτηση ανέρεσης της τελεσίδικης καταδίκης του Κασιδιάρη. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση μάλλον που το ανώτατο δικαστήριο δεν ανατρέψει τις δύο προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, τότε το πρώην πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου, που έκανε και κουμάντο στη Χρυσή Αυγή, θα αποστερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα από τη μέρα έκδοσης της απόφασης του Αρίου Πάγου και για χρονικό διάστημα που θα ισούται με την ποινή. Δηλαδή, εάν ο Άριος Πάγος εκδώσει απορριπτική απόφαση το 27, τότε ο Κασιδιάρης δεν θα μπορεί να μετέχει στις εκλογές του ούτε ως ανεξάρτητος μέχρι το 2040. Τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε? Έπρεπε να τα συζητάμε όλα αυτά? Θα έπρεπε η ίδια η κοινωνία, έτσι, να τον έχει βάλει στην άκρη. Αλλά βλέπω και το κεφάλι ενός κυρίου που είναι έξω από τη φυλακή, που έχει ένα τατουάζ, από ό,τι βλέπω είναι μια σιδηρογροθιά. Και πού πάνε αυτά τα παλικάρια δηλαδή? Αναρωτιέμαι, δεν είδατε κάποιοι τι συνέβη? Αυτοί δεν πρέπει να μπουν απλά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Με αυτούς πρέπει να τελειώσουμε μία για καλή, με δημοκρατικό τρόπο και τίποτε περισσότερο.

Τις καλημέρες μας στέλνουμε και γιώτα στα 26 εκεί στον ΤΑΜ, εκεί που είναι τα γυναικεία ρούχα, τα αξεσουάρ και οι τσάντες. Είναι η μόδα που εκφράζει κάθε γυναίκα σε ένα χώρο που λέτε γεμάτο στυλ και επιλογές. Μοναδικές προτάσεις για το φθινόπωρο του και για το χειμώνα 2026-2027 με μοντέρνα αξεσουάρ και εντυπωσιακές τσάντες για κάθε περίσταση. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. ΤΑΜ λοιπόν, γιώτα στα 26 είναι μαζί μας, γιατί το στυλ, όπως ξέρετε όλες οι κυρίες, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Και πως είναι δυνατόν να μην έχουμε πάρει ήδη το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Το PS Cafe Baker είναι στη Μαβίλη 10, είναι η καθημερινή μας στάση εδώ στο Αγρίνιο για τον καλό καφέ και το καλό ψωμί, για να το βάλουμε και στο τραπέζι μας. Παίρνουμε τον καφέ μας, παίρνουμε το ψωμάκι μας, κάνουμε και ένα ωραίο πρωινό. Τώρα πάμε για το δεκατιανό φυσικά και εμπιστευόμαστε τα χεράκια της Βέτας, γιατί όταν η Βέτα είναι και φτιάχνει τον καφεδάκο, τον απολαμβάνουμε διαφορετικά. Μαβίλη 10 λοιπόν, PS Cafe Baker, ξέρετε τι σας λέω εγώ. Δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης, 2641 0 47 144.

0: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: 7 λεπτά και μετά τις 10. Εδώ συντονισμένη Δυτικά FM 92,8 Today News, τα νέα της ημέρας και 2 6 41 0 39 4 10 και 39 4 11 στη διάθεσή σας. Προχωράμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε διάθεση για να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, γιατί από το πρωί όλο και δύσκολα πράγματα λέμε. Ο Γιάννης ο Τσάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και ποιος είναι ο Γιάννης ο Τσάκος τώρα? Όσο οποίοι ασχολείστε με τον μπάσκετ γενικότερα και με τη ΓΕΑ, τον ξέρετε τον Γιάννη τον Τσάκο. Είναι και υπεύθυνος έφορος καλαθοσφαίρισης μπάσκετ, ρε παιδιά, να τα πούμε έτσι απλά. Ελληνικά, ας πούμε, να πούμε μπάσκετ, να πούμε καλαθοσφαίρισης. Καλημέρα, Γιάννη Τσάκο.
1: Καλημέρα. Μια χαρά.
0: Και πώς να μην είστε μια χαρά μετά από όλα αυτά τα ωραία που υπόθηκαν και χθες, τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η ΓΕΑ με τον ΠΑΟΚ. Τι μπορεί να σημαίνει ΠΑΟΚ, δηλαδή ΓΕΑ και μπάσκετ?
1: Κοιτάξτε.
0: Ωραίο τρίπτυχο.
1: Ο ΠΑΟΚ για τους παλιούς, πιο πολλοί που γνωρίζουν, ήταν από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κάποια στιγμή μεσουρανούσε στο ευρωπαϊκό στερέωμα και στην Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία τα τελευταία τρία χρόνια έκανε μια αναδιάρθρωση, μια ανασύσταση του μπασκετικού τμήματος. Και σε αυτή την αναδιάρθρωση, παύλα ανασύσταση, η ΓΕΑ μοιράζεται το κοινό όραμα για την ανάπτυξη των αγαπητών. Και βρήκε αρρωγό και συμπαραστάτη την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που έχει την τεχνογνωσία, έχει σημαντικές ακαδημίες, συνεργασία με σημαντικές ακαδημίες στην Ελλάδα. Οπότε μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα μέσα και από την κοινή μας γνωριμία με τον coach, τον Δ. Γιάννη Γράψα, ο οποίος έχει τελέσει και
0: καλά. Ο Γιάννης, να του στείλουμε μια καλημέρα, ο οποίος είναι καταπληκτικός στη δουλειά του.
1: Είναι κόσμο και την γυμναστική εταιρεία του Αγρινίου.
0: Και για το Αγρίνιο και για τη δουλειά του. Και έχει βγάλει και πολλά παιδιά που παίζουν τρομερό μπάσκετ και το έχει τρέξει και ο ίδιος.
1: Είναι σημαντική η συμβολή του. Και με βλέμμα στο αύριο και στα παιδιά ουσιαστικά στις ακαδημίες, θέλοντας να προσφέρουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερα στα παιδιά μας, προχωρήσαμε σε αυτή την εργασία με γνώμονα αυτό.
0: Μα είναι φοβερό όλο αυτό και ξέρεις, μου επιτρέπεις τον Ενικό, έτσι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί βλέπω ότι ξεκινά και κάτι διαφορετικό, ένα νέο κεφάλαιο στη μακρόχρονη πορεία τώρα της γυμναστικής εταιρείας, έτσι?
1: Από τη στιγμή που ασχολήθηκα, που αναλάβαμε με την ομάδα και με το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίσαμε να χαράξουμε μια νέα πορεία τα δρόμενα της γυμναστικής εταιρείας, έχοντας σαν βάση μας τα παιδιά. Αποφασίσαμε να δώσουμε όλο το βάρος εκεί, στις ακαδημίες, όσο μπορούμε, γιατί είναι και θέμα, πώς το λένε, και χώρο κάποια στιγμή. Δηλαδή.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Θα βοηθάει και αυτό λίγο. Ναι. Αλλά θα το φτιάξω για αυτό στην πορεία, ελπίζω.
0: Ναι, δεν σας φοβάμαι.
1: Τα βήματα που γίνανε ξυπνήσανε και άλλους φορείς, εστιάσαν την προσοχή και άλλων φορείων πάνω στο
0: δηλαδή,
1: κύριο αυτό.
0: Δηλαδή, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι φορείς, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε κάποιες υποδομές. Σίγουρα, μακάρι να μπορούσαμε και οικονομικά να στήσουμε και άλλες περισσότερες. Αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο μπάσκετ.
1: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη και...
0: Ποιες υποδομές έχουμε τώρα, ας πούμε? Πού θα πάνε να προπονηθούν οι άνθρωποι? Θέλουν να φέρουν τα παιδιά. Βλέπετε?
1: Προς το παρόν έχουμε τα δύο δημοτικά αθλητικά κέντρα, τα οποία εντάξει είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν μπορούν να γίνουν προπονήσεις εκεί πέρα.
0: Για ποια λέμε, πού είναι, για τον κόσμο?
1: Το Μιχάλης Κούσης και το Αερογέφυρα, το 10 Αερογέφυρα.
0: Ωραία. Που σημαίνει ότι το Μιχάλης Κούσης, που ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή να βελτιωθεί και να πέσουν και χρήματα για να γίνουν πράγματα, όμως το κομμάτι του μπάσκετ, εσείς που ξέρετε το μπάσκετ, που είσαι έφορος καλαθοσφαίρισης, είναι σε τέτοια κατάσταση να μπορούν τουλάχιστον να προπονηθούν τα παιδιά, οι άνθρωποι γενικότερα που θέλουν να ασχοληθούν?
1: Το συγκεκριμένο στάδιο του Μιχάλης Κούσης είναι.
0: Μπράβο.
1: Η Αερογέφυρα χρειάζεται κάποιες διορθώσεις, οι οποίες θα γίνουν έναν καιρό. Έχουμε κάποια θέματα εκεί με τον κλιματισμό.
0: Ρωτάω για να σου πω το εξής. Γιατί ρωτάω? Γιατί χαίρομαι να ακούω, ας πούμε, στο Μιχάλης Κούσης κάνετε προπόνηση έξω?
1: Όχι, μέσα.
0: Μέσα.
1: Για τα παιδάκια τα μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι κάποιες ώρες μέσα και έχουμε και κάποιες ώρες στο κτηριάκι που είναι εκεί στο γυμναστήριο, στο δεύτερο και έκτο γυμναστήριο του Αγρινίου.
0: Αυτό ήθελα να
1: το
0: πω.
1: Οποίο δηλαδή, και αυτό, ότι... θα φτιαχτεί.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν
0: οι αρμόδιοι φορείς, ας πούμε, περιφέρεια, δήμος? Γιατί μετά θα έρθει και το Υπουργείο, θα έρθουν και κάποιοι άλλοι από την ώρα που μπαίνουν στη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί στο στάδιο που είναι το κλειστό να μην λειτουργεί ο κλιματισμός. Θα το φτιάξουν, αυτό έλειπε πια.
1: Θα το φτιάξουν, έτσι. Αυτό οι άνθρωποι δείξαν ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, και το μέγεθος μόνο ενός ομίλου όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλάζει τα δεδομένα. Καταλαβαίνω ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά εδώ πέρα, οπότε όλοι βλέπουν πιο σοβαρά πλέον αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Και ο καθένας θα προσπαθήσει τη μεριά του να βοηθήσει όσο μπορεί.
0: Είναι σίγουρο αυτό και δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι και κάτι ακόμη. Πώς πάρθηκε η απόφαση έτσι από τον ΠΑΟΚ να συνεργαστεί με την ΓΕΑ, τι ήταν αυτό που τους έπεισε τους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, βρίσκεται σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης των ακαδημιών του και στο πλαίσιο αυτό έφτιαξε την ΔΕΚΑ, η οποία ΔΕΚΑ είναι μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες παραγωγής ταλέντων και παιχτών στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα συγκεκριμένα. Στο πλαίσιο αυτό και μέσω της γνωριμίας με την Κυπράψα που υπήρχε η προηγούμενη επαφή και της απόλυτης εμπιστοσύνης που έχουν στο πρόγραμμά του και στο προπονητικό του μοντέλο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έψαχνε να βρει συνεργάτες και σε άλλα σημεία. Την περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδος και τη διοργάνωση στις Θεσσαλονίκες συγκεκριμένα τη θεωρεί στρατηγικό σημείο.
0: Σημαντικό.
1: Η γυμναστική εταιρεία είναι ένας ιστορικός σύλλογος με 80 χρόνια παρουσίας στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Έχει τα ηχέγγυα, είναι ένα μέγεθος το οποίο παρουσιάζει μια σοβαρότητα. Οπότε όλα αυτά οδήγησαν τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η συνεργασία με ένα τέτοιο σύλλογο αποφέρει διπλό ωφέλη και για αυτούς και για το δικό μας.
0: Ναι. Πόσο καιρό γινόταν αυτές οι κουβέντες, ας πούμε, πότε ξεκίνησε η πρόταση, από ποιον έπεσε στο τραπέζι? Δεν τη γλιτώνεις τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ναι. Ναι,
0: φαντάσου να σήκα και στο στούντιο, να είχαμε και χρόνο περισσότερο.
1: Δεν είναι κρυφά. Απλά εγώ είμαι της απόψης ότι πρώτα ενεργείς και μετά μιλάς. Δηλαδή, λίγα λόγια, πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Μάιο, μη σας πω, και από τον Απρίλιο κιόλας. Ήταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τελείωτες συζητήσεις και διαβουλεύσεις.
0: Αυτό.
1: Γιατί, καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: αυτές είναι σοβαρές συνεργασίες, δεν είναι.
0: Και έρχεται λοιπόν, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Νίκος Παπαδόπουλος, και τονίζει ότι η συνεργασία με τη ΓΕΑ δεν αφορά μόνο τα άμεσα ωφέλη για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Αποτελεί και μια επένδυση, βλέπω το ρεπορτάζ της συνείδησης εδώ, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και προοπτική για τους αθλητές και το ίδιο το Αγρίνιο. Εσείς θέλω να μου το δώσετε λίγο, εσύ που λέω, να μου το δώσετε λίγο πιο αναλυτικά. Δηλαδή, στέλνει κάποιος το παιδί του, που είναι και μικρός στην ηλικία. Πώς το βλέπει και αγαπάει τον αθλητισμό και ο ίδιος ο πατέρας, η μάνα, ο κόσμος? Τι είναι αυτό, ας πούμε, που θα τον πείσει για να το στείλει εκεί πέρα από το όνομα του ΠΑΟΚ?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα μοντέλο συγκεκριμένο ανάπτυξης και δουλειάς και προπονησιολογίας, το οποίο αντιστοιχεί για τα αντίστοιχα της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου. Τα παιδιά εντάσσονται στη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τη γυμναστική εταιρεία Αγρινίου, αφορά και την ευρύτερη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ αποκτά εικόνα στην ανίκνυψη των τελετών όλης της περιοχής πέρα από τη ΓΕΑ. Μέσω της ΓΕΑ.
0: Γιατί έχουμε και άλλες ομάδες εδώ, βέβαια.
1: Ναι, όχι, δεν αφορά μόνο τη ΓΕΑ. Αυτό είναι σημαντικό για όλη την περιοχή. Γιατί μέσα από τη γυμναστική εταιρεία Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ αποκτά αυτό που λέμε εντός εγωγικών ένα μάτι σε όλη την περιοχή, σε όλη την πολιτική Ελλάδα. Όπου παιδιά που σε άλλες συνθήκες δεν θα είχαν κάποια ευκαιρία να πάνε κάπου παραπέρα, να κάνουν κάποια λάκκα, να ζουν άλλοι άνθρωποι κτλ. Τώρα θα μπορούν, θα είναι σε μια. Σε ένα κομμάτι τέτοιο το οποίο έχουν όλες τις συνθήκες και τις προοπτικές να προχωρήσουν και παραπέρα, να κάνουν και κάτι άλλο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό.
1: Διέκριση, και όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους προπονητές τους νέους.
0: Σημαντικό επίσης, γιατί τώρα άλλο να συνεργάζεσαι και μια έτσι ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και με όλο αυτόν τον κόσμο, και να είσαι και προπονητής και νέος, μαθαίνεις και άλλα πράγματα.
1: Γιατί το πλάνο το δικό μας αφορά και τους προπονητές. Δηλαδή, εμείς εντάξαμε ήδη νέα παιδιά φέτος στο προπονητικό team, που είναι απόφοιτοι τα επαγγελματικότητα καλοδοσφαίρισης, και αυτούς θέλουμε να τους εξελίξουμε. Βέβαια, τους αθλητές μας, αλλά θέλουμε και προπονητές.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικευμένος σε υψηλό επίπεδο.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των προπονητών, ας πούμε, ήρθαν, παρακολούθησαν, κάνατε κουβέντες, τι συνέβη?
1: Ναι. Εννοείται. Και θα γίνουν σεμινάρια τα οποία θα παρακολουθήσουν στη Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Θα δει στη συνέχεια δηλαδή οι δράσεις, θα αφορά και τους γονείς. Εμείς θέλουμε να εκπαιδεύσουμε πλέον και τους γονείς στη διαδικασία αυτή. Να τους εμπλέξουμε άμεσα σε αυτό που γίνεται.
0: Πώς θα το καταφέρετε αυτό, έτσι, τι πρόγραμμα έχετε? Ξέρω ότι είστε κοντά με τον κόσμο και εσείς και ο Γιάννης ο Γράψας και ο Ανδρέας ο Μπρέσιακας και όλος ο κόσμος. Αλλά
1: όλο έτσι,
0: το έχετε λίγο στο μυαλό σας να το κάνετε.
1: Μέσα από δράσεις, από σεμινάρια, από. Παρουσιάσεις, θα έχουμε ψυχολόγοι να μιλήσουν. Έχουμε σκοπό δηλαδή να κάνουμε κάτι ολιστικό, κάτι που θα αφορά όλο το χώρο του αθλητισμού, που αφορά το μπάσκετ δηλαδή. Γονείς, παιδιά, αθλητές, προπονητές, όλοι στο ίδιο σύστημα.
0: Μην το συζητάμε. Άρα, γεια και ξέρω ψωμί, και από κοντά και ο ΠΑΟΚ. Εγώ ευλογώ τα γένια μας πρώτα.
1: Να γίνει κάτι καλό.
0: Καλέ,
1: γενικά το μπάσκετ της περιοχής και των αντιμών περιοχής. Πέρα από τη Γιάννη και τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι,
1: αυτό
0: έτσι,
1: μας ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει, γιατί το λέω με την έννοια ότι είσαι ο καλεσμένος και είσαι ο καλεσμένος. Μια ελληνικό, μια πληθυντικό σε πάω. Είσαι ο καλεσμένος και πρώτα απ' όλα ευλογάμε το σπίτι μας, τα γένια μας που λέμε. Και εννοείται υποστηρίζουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Άλλωστε, το μπάσκετ είναι για όλο τον κόσμο. Έχει φέρει τρομερές επιτυχίες και έχει φέρει και παιδιά στο γήπεδο. Έχει φέρει δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει μπει στη διαδικασία ο κόσμος και βάζει τα παιδιά του. Μη σας πω, αγαπάει και λίγο περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο.
1: Θέλουμε να το κάνουμε να το αγαπήσει λίγο ακόμα περισσότερο.
0: Έτσι. Νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Για τους φέρουμε κοντά τα σωστά βήματα με τις σωστές βάσεις. Γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε πέρα από αθλητές και ανθρώπους. Όχι μόνο αθλητές.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Η επόμενη δράση είναι έτοιμη, την ετοιμάζετε, ποια θα είναι?
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Τι λες καλέ, σιγά να μην σου επιτρέψω. Δεν σου το επιτρέπω.
1: Θα ανακοινωθεί σύντομα. Θα ανακοινωθεί σύντομα. Μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Μια χαρά, τότε θα κάνω λίγη υπομονή παραπάνω.
1: Λίγη υπομονή, λίγη υπομονή.
0: Έτσι, μπράβο. Είμαστε δίπλα σας πάντως σε οτιδήποτε. Αυτό από καρδιάς και πολλά πολλά μπράβο σε όλους σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ την καλημέρα μας.

Για να προχωρήσουμε τώρα, έχουμε τη συνείδηση στα χέρια μας. Την καλημέρα μας στέλνουμε και στους συναδέλφους μας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Έφευγαν από το Αγρίνιο για να βρουν τον γιατρό που έκανε θαύματα. Με κενά το πλαίσιο, τα ιατρία στο Αγρίνιο λειτουργούν εφαρμόζοντας επακριβώς τον νόμο, λέει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Απογοήτευση μετά τη δε θα ανησυχία για το χειμώνα, σως εκπέμπει η αγορά. Σωκράτης Κωστίκογλου, πόσο ακόμη θα αντέξουν οι επιχειρήσεις. Λιμάνι αντιρρίου εγκρίθηκε ο διαγωνισμός, έτοιμη η περιφέρεια να ξεκινήσει την αποκατάσταση του δυτικού προβλήτα. Στην Αύπακτο τώρα τρέχει το έργο της ΔΕΙΑΝ για τον αγωγό. ΣΥΡΙΖΑ ΕΤΟΛΟΑ ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανασύνταξη με νέα εκλογική επιτροπή. ΓΕΑ ΠΑΟΚ, ένα ακόμη θέμα, συνεργασία με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Και στα ευσυνείδητα, καθαρά το comeback του ΣΥΡΙΖΑ.

και στο αστυνομικό δελτίο να δούμε πού βρισκόμαστε. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις δύο νεαρών την Τρίτη το βράδυ. Σε βάρος τους να πούμε ότι εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης και φυσικά στην αρχή συνελήφθη ένας 27χρονος από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων και της δίωξης ναρκωτικών. Στη συνέχεια ένας 32χρονος αλλοδαπός συνελήφθη επίσης και οι δύο νεαροί κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ένα ακόμη θύμα απάτης για τις μαϊμού υπάλληλους του ΔΔΕ. Φαίνεται ότι εξαπάτησε μια ακόμη ηλικιωμένη, 5.000 ευρώ ηλία. Είναι στην περιοχή της Ναυπακτίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, χρησιμοποίησε ως πρόσχημα δίθεν εργασίες ή έλεγχο που απαιτούνταν στο σπίτι. Παραπλάνησε την ηλικιωμένη και αφού μπήκε μέσα στο σπίτι, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα που φτάνουν κάπου τα 5.000 ευρώ. Και τώρα να πάμε και μέχρι τη Λεπενού. Θύμα επιτίδιων που λέτε. Φαίνεται ότι έπεσε επίσης μια γυναίκα ηλικιωμένη στη Λεπενού. Κάποιοι της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Επίσης είχαν πρόσχημα κάποιες εργασίες που έπρεπε να κάνουν στο σπίτι της. Την εξαπάτησαν τη γυναίκα. Απέσπασαν από τη γυναίκα κοσμήματα μεγάλης αξίας που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 10.000 ευρώ και ένα χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ. Η γυναίκα τους εμπιστεύτηκε. Άλλωστε δεν είναι και δύσκολο να παραπλανήσεις έναν ηλικιωμένο ή μια ηλικιωμένη. Καταγγέλθηκε το περιστατικό στις αρχές. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, ψάχνουν τους δράστες. Αλλά βρε παιδί μου, να το λέμε καθημερινά, μην πιστεύετε ότι είναι από το ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ ή δεν ξέρω από πού και τους ανοίγετε να μπουν στο σπίτι σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα έρθει ο άλλος να σου πει ότι ξέρεις έρχομαι να κάνω κάποιες εργασίες, είμαι από τη ΔΕΗ. Ξεχάστε το αυτό. Δεν ισχύει. Έτσι. Και ξεχάστε επίσης και αυτά τα περίεργα τα τηλεφωνήματα, γιατί όπως ξέρετε τώρα το AI, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να φτιάξει και τη φωνή τη δική μου, ας πούμε, του και του Γιώργου και οποιοδήποτε, και να σας πάρει τηλέφωνο και να σας λέει διάφορα. Να σας εξαπατήσουν θέλουν. Θα σας παρακαλέσω πολύ να κλείσετε το τηλέφωνο και να ξαναπάρετε το δικό σας άνθρωπο για να διαπιστώσει αν είναι όχι αυτός. Στο μεταξύ και στην Κατούνα είχαμε μια απάτη ακόμη, ηλικιωμένη από εκεί και αυτή έπεσε θύμα απάτης. Έχασε χρήματα και κοσμήματα κάπου 1.300 ευρώ. Τι έγινε, ο δράστης επικοινώνησε μαζί της, την έπεισε στον Μπουρουμπούρο, την έπιασε τη γυναίκα στον Μπουρουμπούρο και την έπεισε να βγάλει από το σπίτι της τη μαλφή, δηλαδή κοσμήματα και μετρητά. Ο δράστης την έπεισε ότι ήταν μαζί με το γιο της. Βλέπετε τι χρησιμοποιούν. Ακολούθησε τις οδηγίες του, αργότερα κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη και φυσικά το αστυνομικό τμήμα στην Κατούνα είχε αναλάβει την υπόθεση. Σε βάρος, δικογραφία σε βάρος αγνώστων και προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες. Και προσέξτε τώρα να δείτε πόσο σύντομα είναι αυτά στην Ναύπακτο, στη Λεπενού και στην Κατούνα. Μη σας κάνει καμία εντύπωση να σας πάρουν να σας πούν οτιδήποτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Έλατε να καλημεριστούμε μια φορά ακόμη. 10 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε τώρα Δυτικά FM 92,8. Από τις 9 η ώρα το πρωί τα λέμε και έφτασε πια 10 και μισή. Πέρασε, πάμε στη τελευταία μισάωρο. Καλέστε μας κιόλας 2 6 4 1 0 3 9 4 10 και 3 9 4 11. Και καλημέρα από εμάς στον Κόμβο Σταδίου, στο Μανώλη τον Τζακούρα, στους συνεργάτες του, στη μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Εκεί να πάτε να επιλέξετε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει, γιατί αυτό από μόνο του, από το Μανώλη μάλλον, έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Αν ξέρετε και τι αγοράζετε. 0% προκαταβολή, 72 δόσεις, ανταλλαγές οχημάτων, αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα και ένα σωρό ακόμη υπηρεσίες δωρεάν. Θυμηθείτε επίσης ότι ο Κόμβος Σταδίου είναι στο Αγρίνιο στην ομώνυμη διεύθυνση, είναι όμως και στα Ιόνινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. κομβοσταδίου.car.gr, σημαντικό να έχετε και την ηλεκτρονική διεύθυνση. 2641 059 600 6955 568 600, στη διάθεσή σας. Και στη διάθεσή μας εμείς έχουμε και τον συναδελφό μας τον Κωνσταντίνο τον Χονδρό, που του στέλνουμε και την καλημέρα μας. Και καταπιάστηκε που λέτε ο Κωνσταντίνος μας με την λειτουργία των ιατρείων. Με κενά, λέει ο Κώστας εδώ στο ρεπορτάζ του, το πλαίσιο. Έφευγαν από το Αγρίνιο, λέει, για να βρουν τον γιατρό που έκανε θαύματα. Και δεν είναι ο μοναδικός που έκανε θαύματα, γιατί έχουμε δει πολλούς θαυματοποιούς όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρετε, είναι τρομερό η διαφήμιση και η παραπλανητική διαφήμιση σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων. Μάλιστα εδώ κάτι ακούω ότι ο γιατρός που πλέον προφυλακίστηκε μαζί με τη σύζυγό του που έλεγε την καταγωγή του, λέει, από εδώ από το Αγρίνιο, πλασάριζε και θεραπείες για τον καρκίνο. Και τέλος πάντων, μπορεί και να χάθηκε και πρόσωπο και από εδώ, γιατί δεν έδινε σκευάσματα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Κωστή μου, καλή σου μέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους. Είναι ένα θέμα που σίγουρα απασχολεί όλους μας. Αρχίσαμε να το κουβεντιάζουμε, να διαρωτόμαστε όλοι γιατί τι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρει και προσφέρει το εκάστοτε γιατρείο που μπορεί να επισκέπτεται ο καθένας. Και με αφορμή, τέλος πάντων, όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση που ο καθένας είχε και τη δική του προσέγγιση και τη δική του προέκταση, κάναμε ένα θέμα στην εφημερίδα σχετικά με την σωστή λειτουργία, όπως είπες, των ιατρείων. Που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, τον κύριο Απόστολο Βασιλόπουλο, η αυστηρή τήρηση της ιατρικής διοντολογίας είναι απαραίτητη για να προλαμβάνουμε δύσκολες καταστάσεις, όπως είδαμε τώρα, και όπου μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ο καθένας στη ζωή του. Κυρίως σε δύσκολες καταστάσεις, εννοούμε για την υγεία του ασθενούς. Είναι βασικό αυτό και πρέπει να κακοκαρδίσουμε κάποιους αν τέλος πάντων δεν το θέλουν αυτό να εφαρμόζεται απόλυτα η ιατρική διοντολογία. Το καλό είναι ότι μας αποκάλυψε, επειδή είναι πολλά χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και στο Πειθαρχικό τώρα πρόεδρος, αλλά και ως μέλος νωρίτερα, ότι τα ιατρία του Αγρινίου λειτουργούν όπως προβλέπεται βάσει νόμου και λειτουργούσαν. Το θέμα όμως είναι ότι υπήρχαν ασθενείς που έφευγαν από το Αγρίνιο και πήγαιναν σε άλλες πόλεις για να βρουν, όπως ανέφερες και εσύ, τον γιατρό που κάνει θαύματα.
0: Κοίταξε να δεις, με την αγωνία και τον πόνο των ανθρώπων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι κάποιο πρόβλημα ή κάποιους συγγενείς τους, κάποιοι πατάνε πάνω σε αυτό και βγάζουν ένα σκασμό λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχουν καμία συνέστηση και δεν τους ενδιαφέρει. Έτσι. Το ζητούμενο είναι ότι γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, προσπαθούμε δηλαδή να πιαστούμε από μια, αυτό που λέμε, ελπίδα και να σταθούμε πάνω σε αυτό. Είναι φοβερό, δηλαδή, αυτό το πράγμα με τις αμφιλεγόμενες θεραπείες αντιγύρανσης και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και όχι μόνο αυτό. Εγώ μαθαίνω, ας πούμε, κάποια στιγμή ακούω ότι μια νυχού κάνει και μπότοξ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Κάτσε καλά, δηλαδή, κάπου πρέπει και ο ίδιος και οι ίδιες οι γυναίκες και άντρες να έχουν και το νου τους. Δεν μπορεί να πηγαίνεις όπου να είναι, γιατί θα σου στοιχήσει ευθυνότερα.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό, και το πρώτο κομμάτι που είπες και το δεύτερο, γιατί το πρώτο όταν ο καθένας αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας, πιάνεται από το κάθε τι που θα ακούσει, θεωρία ελπίδα. Και το δεύτερο κομμάτι, πρέπει να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε ποια ειδικό, τι πρέπει να κάνει ο καθένας και τι όχι. Και να μην κοιτάμε σε θέματα υγείας άλλα θέματα, παρά να διατηρήσουμε την υγεία μας, να τη βελτιώσουμε και να μην την επιβαρύνουμε, είτε λόγω πραγμάτων που μας έταξαν, είτε λόγω άλλων ζητημάτων.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή κάπου... Αν ισχύει αυτό που έχει υποθεί, ότι ο Θεοδωρόπουλος, ας πούμε, που πλέον είναι, έχει πάρει το δρόμο για τις φυλακές, που είχε το ιατρείο με την άλλη στο Κολωνάκι και έφυγε εκεί ο Μαζονάκης, έλκει την καταγωγή του, λέει, από τη δική μας την περιοχή εδώ από το Αγρίνιο, και κάποιο πρόσωπο τον επισκέφθηκε που είχε καρκίνο και της έδινε διάφορα σκευάσματα. Αυτό βέβαια μένει να το δουν οι αρχές από την ώρα που θα γίνει καταγγελία. Εμείς απλά το μεταφέρουμε ως ρεπορτάζ, ως κάτι που υπόθηκε. Δηλαδή εδώ θα σε σώσει ένα σκεύασμα, ας πούμε, δεν θα σε σώσει ένας γιατρός. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Πες μου κάτι άλλο τώρα. Ο κύριος Βασιλόπουλος σε τι στάθηκε ιδιαίτερος εδώ όσον αφορά τα δικά μας τα ιατρία και γενικότερα τον κόσμο?
1: Στο γεγονός ότι είναι θετικό ότι η περιοχή μας, στην περιοχή μας τα λειτουργία πάντα, τα ιατρία πάντα λειτουργούσαν σωστά και με βάση νόμου, χωρίς να κάνουν παραπλάνηση του ασθενούς και των συνοδών του. Και είναι σημαντικό αυτό. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε κι εμείς. Δηλαδή ότι είμαστε σε μια περιοχή που όντως έτσι είναι η νόμιμη λειτουργία των γιατριών, και φυσικά πρέπει να κρατήσουμε κυρίως από όλη την υπόθεση τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να δούμε εντός και εκτός εισαγωγικών με πιστοποίηση για το καλύτερο της υγείας μας, χωρίς να προβαίνουμε σε κάτι που ίσως έχει ρίσκο, δεν έχουμε καθόλου καμία ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί ή είναι επισφαλής κάποια κατάσταση, τέλος πάντων, για το μέλλον. Γιατί μπορεί αρχικά να βλέπουμε θετικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να έχουμε εικόνα, ο ασθενής και ο ενδιαφερόμενος γενικότερα πρέπει να έχει εικόνα για όλα τα στάδια, για το τι θα κάνει και το πώς θα εξελιχθεί η υγεία του.
0: Καταλαβαίνω. Πάντως όπως και να έχει, καλά είναι να έχουμε τα μάτια μας 14. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κάτι διαφορετικό, έτσι. Και σίγουρα ο ιατρικός σύλλογος κάνει τη δουλειά του και το πειθαρχικό. Και το μένει μόνο να έχουμε τα μάτια μας 14. Και εμείς οι πολίτες και εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να κάνουμε μια πράξη ιατρική, ακόμη και αυτό που λέμε μπότοξ. Γιατί τίποτε δεν είναι απλό. Έτσι δεν είναι?
1: Σε καμία περίπτωση, ναι, όντως τίποτα δεν είναι απλό. Ό,τι σχετίζεται με την υγεία, με τον άνθρωπο, όσο και απλό να ακούγεται στα αυτιά μας, έτσι, ή να το πούμε, δεν είναι. Πρέπει να το έχουμε
0: κοινό. Σε ευχαριστούμε, Κωστή μου, πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Άρα σε όλους.

δούμε τι γίνεται τώρα και με αυτά τα ωραία για την αναθεώρηση των διατάξεων του συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός λέει θα παρουσιάσει όπως στη ΔΕΘ, αφού στη Βουλή θα τα κάνει όλα αυτά. Τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό που λέμε η δύναμη διακυβέρνηση που δεν σηκώνουμε κουβέντα, θα στήσει μια φορά ακόμα το αφήγημα της σταθερότητας με το οποίο θα πάει στις εκλογές. Αυτό την αξιοπιστία τέλος πάντων που έχει, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις ομορφιές υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα που λέτε μέσα στο Μαξίμ και γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία. Προβληματίζονται τα παλικάρια γιατί έχουν αυξηθεί πολύ οι τιμές στα καύσιμα και την ενέργεια. Και μας τα έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Λεχουρίτης. Οι εχθροπραξίες εννοείται συνεχίζονται τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Και ξέρετε, πλέον όλοι φοβούνται στην κυβέρνηση ότι αν ξεφύγει το ζήτημα της ακρίβειας ακόμη περισσότερο, έτσι περισσότερο, λογικό είναι να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια, έτσι, και να υπάρξει και φθορά. Γιατί πόσο να παίξεις και το σενάριο, ας πούμε, της Τουρκίας, πόσο να παίξεις και άλλα σενάρια της σταθερότητας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα αυτή την ώρα για το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, αλλά υπάρχουν και μαθαίνουν σωκοματικές αντιθέσεις. Μεγάλη γκρίνια τώρα τελευταία για αυτή την άποψη που έβαλε στο τραπέζι, την άποψη του Παύλος Μαρινάκης, να αλλάξει, λέει, το πλαίσιο των επιδομάτων ανεργίας. Συγκεκριμένα είπε πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν και πρόσθεσε πως δεν θεωρώ, λέει, ότι πρέπει να υπάρχει πάνω από 2 μήνες η ανεργία. Νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε όλο αυτό. Διαφώνησαν και τον άδειασαν, θα έλεγε κανείς, τόσο η Νίκη Κεραμέως, όσο και ο Κώστας Καραγκούνης, όσο και ο Στέλιος Πέτσας και ο Γιάννης Οικονόμου. Προσωπική άποψη, λέει, τουλάχιστον τον υποστήριξαν οι Βορύδης, Γεωργιάδης, Κυρανάκης, Σπανάκης. Το καταλαβαίνετε όλο αυτό τι γίνεται τώρα εκεί μέσα. Και έρχεται κανένας και αναρωτιέται πόσο εύκολο είναι να βρεις δουλειά στην Ελλάδα εκτός από σεζόν. Πόσο. Δηλαδή εδώ κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναδείτε σίγουρα. Πρέπει να τα ξαναδείτε για να τα ξαναδούμε όλοι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και δουλειές. Να τα δούμε τα επιδόματα βεβαίως, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και δουλειές για να πάνε ο κόσμος, έτσι, και να δουλέψουν. Και δεν μιλάμε μόνο για τις αγροτικές εργασίες που δεν πηγαίνουν. Δύσκολη η καλογερική, αλλά με έχει σπίτι και οικογένεια, πρέπει να πας εκεί, δεν πρέπει να περιμένεις με το επίδομα. Να τα δείτε όλα αυτά και μετά να μιλάτε.

και αφού ανοίξαμε την πολιτική κουβέντα τώρα και γενικότερα τι γίνεται, για να δούμε τι θα δούμε. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Σαμαράς εδώ το 1993, πόσος κόσμος είχε μαζευτεί κάτω από το ξενοδοχείο Λιτό και του πετάγαν μέχρι και βίδες. Είχε γίνει ο κακός χαμός. Τα πράγματα θα μου πεις έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και πόσο πολύ έχουν αλλάξει. Και μπορεί να μην ξέρουμε τον ακριβή χρόνο των εκλογών, να μιλάμε πια για την άνοιξη εκεί Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, στην περίπτωση μάλιστα κάποιοι λένε που δεν είναι και στο ψηφοδέλτιο, μιλάμε γενικότερα για την Ελλάδα, και στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Έλα όμως που ο Αντώνης Σαμαράς έχει ανοίξει την κουβέντα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα μαθαίνω ότι πρόσωπο από εδώ, από την Ετωλοακαρνανία, μάλιστα έχει πάει και στη Μεσσηνία και έχει κάνει συναντήσεις και είναι σε προσωπικό επίπεδο φίλος με τον Σαμαρά, όπου να είναι θα κατέβει. Τι θα πει ο κουμπάρος του αλήθεια που θέλει να κατέβει και ο ίδιος? Μήπως ο κουμπάρος του έχει καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια θέματα και με τη συμπεριφορά του και γενικότερα, και αυτός εδώ θα τον ξεπεράσει? Πω άρε τι καημούς έχουμε να ζήσουμε στη φτωχό γειτονιά εδώ. Ο Κώστας ο Πλούμης λένε από την άλλη μεριά στην περιοχή της Ναυπακτίας, ήταν και πρώην πρόεδρος στην τοπική οργάνωση όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, έχει λέει πολύ στενές σχέσεις με τον πρόεδρο και προτίθεται και ο ίδιος να είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Το άλλο πρόσωπο που σας έλεγα από εδώ, από το Αγρίνιο, πηγαίνω έρχεται και αυτός στη Μεσσηνία, τα συζητάει με τον πρόεδρο και το συζητά πάρα πολύ σοβαρά να είναι υποψήφιος. Και στην περίπτωση που είναι αυτός υποψήφιος, για να δούμε πώς θα παίξει μπάλα ο κουμπάρος του που θα είναι και αυτός υποψήφιος, και από ό,τι μαθαίνω θα έχουμε δύο καθαρούς αγρινιώτες μέσα στο ψηφοδέλτιο. Μη σας πω ότι το πρόσωπο που θέλει να κατέβει με το Σαμαρά παίζει να είναι και πολύ βαθύτερη η οικογένειά του στο Αγρίνιο, αγρινιώτικη οικογένεια. Οι άλλες κουβέντες που έχουν ανοίξει είναι στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι μιλούν για τον Νίκο τον Καραπάνο, λοιπόν, τον πρώην δήμαρχο εκεί, που και αυτός ασκεί πολύ σκληρή κριτική τώρα το τελευταίο διάστημα, που δείχνει να είναι και αυτός προβληματισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία υπηρέτησε από διάφορες θέσεις. Ακόμα, αν θυμάστε, ήταν και σύμβουλος του κυρίου Λιβανού, και θυμάστε τι ωραία εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Λιβανός. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας και στο Βάλτο μιλούν για τη Μαρία τη Σαλμά. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, να δούμε θα σηκωθεί το γάντι μεταξύ των κουμπαρέων εδώ στο Αγρίνιο.

Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ να μην, δεν ξέρω, λειτουργεί το γραφείο. Η ταμπέλα έμεινε πάντως εδώ. Έμαθα ότι το κλείσανε και το γραφείο εδώ και αρκετές ημέρες. Και μάλιστα οι άνθρωποι που ήταν υπάλληλοι, που ήταν αποσπασμένοι από θέσεις δημοσίου, έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους, λέει. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που λέω το Λοακαρνανίας, δηλώνει ο ίδιος παρόν και έβγαλε μάλιστα και ανακοίνωση. Επανέρχεται, λέει, δυναμικά, σταθερά και αριστερά. Πού ρε παιδί μου, αυτά τα. Πώς τα ακούς αυτά τα μπαμπάτσικα, αυτά τα ωραία έτσι, τα τσιτάτα. Και εμένα μου αρέσουνε. Τι λένε λοιπόν, ότι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Αγρίνιο είναι ανοιχτά, ρε. Άντε τώρα, λέει, που τα κλείσατε. Να είμαστε ανοιχτοί. Καλά, παιδιά, εντάξει, θα περάσουμε για καφέ. Λειτουργεί, λέει, πρωί και απόγευμα από 17 Σεπτέμβρη, από αύριο δηλαδή. Κάνατε ανακαίνιση, μπράβο, μου αρέσετε. Και θα αποτελούν, λέει, ξανά ένα χώρο, ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και πολιτικής δράσης. Ξανά. Δηλαδή θα λειτουργήσετε όπως λειτουργούσατε ξανά με τον προηγούμενο τρόπο. Γιατί άμα πάτε έτσι ξανά, ξανά θα μείνετε απόξω. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, προχωράει ήδη σε μια νέα οργανωτική αρχή. Δημιουργήθηκε η νέα εκλογική επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει να συντονίσει την οργανωτική και πολιτική δράση του κόμματος στον ομό, με στόχο ένα ΣΥΡΙΖΑ μαχητικό, εξωστρεφή, ανοιχτό στην κοινωνία και έτοιμο για τις μεγάλες πολιτικές μάχες που έρχονται. Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα ήταν εξωστρεφής, ήταν μαχητικός, ήταν ανοιχτός στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό πήγε έτσι άκλαυτος. Τα γραφεία πάντως του ΣΥΡΙΖΑ, μην ανησυχείτε, λένε, παραμένουν ανοιχτά. Λειτουργούν πρωί-απόγευμα και θα ξεκινήσουν επίσημα από αύριο το πρωί. Δηλαδή, καθαρίστρια είχατε βάλει τώρα μέσα για να κάνει γενική. Μπράβο, παιδιά, να κάνετε γενική. Αλλά να κάνετε γενική. Όχι απλά γενικότητες, γενική.

Λοιπόν, που λέτε, εντόπισε ένα πράσινο τρακτέρ τις προηγούμενες ημέρες. Όχι, δεν έχει τον ήλιο του Πασόκα πάνω, αλλά δεν είναι δύσκολο, φαντάζομαι, το βάλουμε. Να πάρουμε και εκείνα τα παπούτσια που λέγαν Μπασόκ, που τα είχε βγάλει ένας τύπος και οικονόμησε. Γιώργο, να σου πάρω ζευγάρι παπούτσια, τι νούμερο παπούτσια φοράς, 50? Κάθε, θα πάρω 45, καλά είναι 45, μια χαρά είναι. Άμα βρείτε πουθενά Μπασόκ παπούτσια εσείς, παιδιά μου, να πάρετε το ένα εσείς και τα λόγω, το κάνουμε δώρο στο Γιώργο. Το βρήκα το πράσινο το τρακτέρ. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Δεν μπορεί να πηγαίνετε κάποιοι στην Κρήτη να ανεβαίνετε πάνω στο τρακτέρ και να έχουμε εμείς τρακτέρ εδώ στην Ατολοκαρνανία και να μην ανεβείτε και σε αυτό. Εγώ θα ανέβω. Εγώ έχω ανέβει σε τρακτέρ. Κατσούλη, και έχω κάνει ρεπορτάζ. Πώς με βλέπεις τώρα, να ματανεύω ή να αφήσω κανένα άλλον τώρα που έχουμε εκλογές μπροστά? Παρεξηγηθώ κι εγώ και λένε τίποτε πράγματα ότι θέλω να κατέβω. Έχω μια σικιά, παιδιά, εγώ στο σπίτι. Θα ανέβω στην ταράτσα, θα σκαρφαλώσω στη σικιά και θα κατέβω από εκεί. Έτσι, για να λυθούν και οι απορίες. Πάντως, το τρακτέρ το πράσινο σας περιμένει, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτά τα ωραία είχαμε να σας πούμε και σήμερα, οπότε εσείς κάντε λίγο υπομονή μέχρι αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, που θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε δηλαδή να είμαστε γύροι και δυνατοί όλοι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στην Εφημεία που γιορτάζει και στη Λουντμίλα και στη Μελετινή, βεβαίως, βεβαίως. Αύριο το πρωί ξανά εδώ στο στούντιο, πρώτο Θεός, ακούμε τα υπόλοιπα. Τα φιλιά μας σε όλους.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8, ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, πριν έρθουμε στα της πολιτικής μας ατζέντας, να ξεκινήσουμε από αυτό που έγινε χθες και πήγε να γίνει, μάλλον έγινε σε μεγάλο βαθμό, λιγάκι θρίλερ, με τις απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντάξει, η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε, φαντάζομαι, να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Αξίζει μόνο να σταθεί κανείς σε αυτό το στιγμιότυπο, με την μία εκ των κατηγορουμένων, την κυρία Γάκα, να αισθάνεται μία διαθεσία, να λιποθυμά, αλλά παρά όλα αυτά, μέσα στη λιποθυμία της, δεν δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Τις δέχθηκε, θα ήθελα, ένα ολιστικό ΕΚΑΒ, ένα κβαντικό ΕΚΑΒ, δεν ξέρω. Να κάνει ο Άδωνης, παρακαλώ πάρα πολύ, και ένα τμήμα κβαντικού ΕΚΑΒ, για να πηγαίνουν εκεί όσοι πιστεύουν στην κβαντική ιατρική, κβαντική μηχανική, κβαντοφυσική, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο κβάντουμ

Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά από ένα σημείο και ύστερα αγγίζουν λίγο και το όριο της γραφικότητας. Θα έρθουμε τώρα στα της πολιτικής μας ατζέντας για να πούμε ότι σε λίγη ώρα από τώρα υπάρχει μια προγραμματισμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να τεθεί επιτάπητο στο ζήτημα της ενέργειας μετά τις δυσίωνες προβλέψεις και τις εξελίξεις που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές της ενέργειας, καθότι φαίνεται ότι χτυπά ένα καμπανάκι, αν θέλετε και ένας συναγερμός αναφορικά με το κομμάτι αυτό. Στο πρώτο μέτωπο όσον αφορά τα καύσιμα, τα πετρελοειδή δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι η άνοδος των διεθνών τιμών έχει αρχίσει να προβληματίζει. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αν σήμερα είχαμε την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που θα γίνει βεβαίως σε ένα μήνα θα ξεκινήσει, όχι τώρα, αλλά αν είχαμε σήμερα 15 Οκτωβρίου, με τις σημερινές τιμές το πετρέλαιο θέρμανσης θα κινούταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, γιατί αυτή τη στιγμή το κόστος του τόνου ανέρχεται στα 2.400 ευρώ.

τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν προβληματίζει μόνο εμάς σε σχέση με τα ενεργειακά, προβληματίζει συνολικότερα την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι τιμές προφανώς αυτές επηρεάζουν λίγο πολύ όλο τον κόσμο. Ιδίως στην Ευρώπη υπάρχει και το ζήτημα με το φυσικό αέριο, γιατί εκεί επηρεάζεται η αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Να πούμε ότι περιμένουμε σήμερα την λεγόμενη State of the Union ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία αναμένεται να αναφερθεί βέβαια σε πολλά επιμέρους ζητήματα, αλλά προφανώς ένα κομμάτι αφορά και το ζήτημα που μπαίνει στο τραπέζι εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ρώσικα ορυκτά καύσιμα, την ενίσχυση της εμπορικής ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς, όπως έχει φανεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπάρχει μία σχετική βραδιπορία από πλευράς συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως κινείται, για κάποια ζητήματα. Το θέμα είναι ότι για το κάθε κράτος ξεχωριστά, που αυτό προφανώς ισχύει και για μας, υπάρχουν τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια ανάλογα με την πορεία της οικονομίας για να μπορέσει να κινηθεί η κάθε κυβέρνηση με αποφάσεις που θα λάβει δίχως να δώσει λογαριασμό στις Βρυξέλλες, έχοντας απλά και μόνο υπόψη της τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό καλείται σε πρώτη φάση να κάνει και το οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης. Από εκεί και ύστερα όμως είναι πιθανόν, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι προβλέψεις είναι δυσίωνες και για το φυσικό αέριο. Εξάλλου η ανακοίνωση πως τα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικού αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, αυτή από μόνη της είναι αρκετή να βάλει έναν μικρό έστω προβληματισμό που έρχεται να κουμπώσει και να συνδυαστεί με την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια της ενέργειας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα, αν θα υπάρξει κάποιο τύπου οριζόντια παρέμβαση το επόμενο χρονικό διάστημα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι βέβαια που μένει να το δούμε.

Πάντως, κλείνοντας με αυτό το θέμα, να πούμε ότι με βάση τα όσα είπε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε πρώτη φάση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά, το 2026, η κυβέρνηση φαίνεται να διαθέτει έναν κουμπαρά της τάξης, εντός αγωγικών η λέξη κουμπαράς βεβαίως, της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να προβεί σε κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Τώρα, να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας και να πούμε ότι το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών επανέρχεται με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας, ο οποίος είπε ότι βλέπω, χαρακτηριστικά ανέφερε, πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας και θα μπορούσε, άφησε ανοιχτό ουσιαστικά το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μελλοντική κυβερνητική συνεργασία μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μόλις προχθές στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, έστω και αν διαφωνεί κανείς μαζί του, μπορεί να πούμε ότι ο άνθρωπος το είπε πολύ ξεκάθαρα, δηλαδή πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται, από όποια πλευρά και να τον δεις. Είπε ο άνθρωπος ότι εμείς έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Διαφορετικά, αν δεν είμαστε δεύτερο κόμμα, κυβέρνηση δεν θα υπάρξει με συμμετοχή δικιά μας. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, αυτό το πρώτο ή τίποτα, να το πω με μία φράση, είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σαφές και εδώ φαίνεται να υπάρχει μία διαφοροποίηση από την πλευρά του κύριου Πάνα, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό το πιάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία για να πει, για παράδειγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει γίνει δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα προσθέσω εγώ, οι μεγάλοι πολιτικοί αστέρες, έτσι είναι, μας το λένε και οι αστροφυσικοί. Οι μεγάλοι αστέρες έχουν και τους δορυφόρους τους.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε το έτερο ζήτημα με την αποφυλάκηση του χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικαστέντα για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, με τον ίδιο να μιλά ευθύς αμέσως με το που βγήκε από τη φυλακή για τους πολιτικούς αγώνες που αναμένεται να δώσει το επόμενο χρονικό διάστημα εκεί στην υποδοχή που του ετοίμασαν έξω από τις φυλακές του Δομοκού οι οπαδοί του και οι φίλοι του. Προανήγγειλε ουσιαστικά ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις, χωρίς όμως αυτό να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα είναι. Μένει να το δούμε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι ο ίδιος αναζητά τις όποιες ρογμές, τις όποιες τρύπες, τα όποια παραθυράκια αν θέλετε υπάρχουν στην εκλογική νομοθεσία, προκειμένου να μπορέσει να είναι υποψήφιος με κάποιο τρόπο στις εκλογές, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος συνεργαζόμενος με κάποιο άλλο κόμμα, είτε κρυπτόμενος πίσω από κάποιο άλλο κόμμα. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα κριθούν από τον Άριο Πάγο, από το αρμόδιο τμήμα του Αριού Πάγου, όταν έρθει εκείνη η ώρα των εκλογών. Τώρα από εκεί και ύστερα, ένα πράγμα που προκάλεσε εντύπωση, γιατί όντως αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει, αν θέλετε, και τη νομική του πτυχή, γιατί υπήρξαν διάφορες επιμέρους απόψεις νομικές επί του ζητήματος, αν και οι περισσότερες στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αρχίσει να συγκλίνουν πως δεν μπορεί να είναι με κανέναν τρόπο υποψήφιος, ούτε ως μεμονωμένος ανεξάρτητος, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σε κάθε περίπτωση, εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα, γιατί αυτός είναι ελεύθερος πλέον, μπορεί να κάνει τις όποιες κινήσεις, ενδεχομένως συγκεντρώσεις, ομιλίες κτλ. Είναι ένα ζήτημα τώρα εδώ λίγο που αφορά, θα έλεγα, περισσότερο και τα κυρίαρχα μίντια, για το σε τι βαθμό ενδεχομένως θα μπορέσουν κάποια πράγματα να πάρουν έκταση και να επηρεάσουν την δημόσια συζήτηση που γίνεται, να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους και τα λοιπά. Είδαμε χθες και κάποιες κινήσεις έτσι από τα μίντια που φάνηκαν σαν να περίμεναν αρκετά αυτή την εικόνα του Ηλία Κασιδιάρη να βγαίνει από την φυλακή. Τέλος πάντων, είναι κάτι που θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν και εφόσον υπάρξει μία άτυπη συνεργασία ή μία ενδεχόμενη, για παράδειγμα, στήριξη του ιδίου προς κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι σχηματισμοί που κινούνται βέβαια στα πολύ δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με τους οποίους πιθανολογείται ότι θα συζητήσει, φέρεται να συζητά ή το σκέφτεται να συζητήσει μαζί τους ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αν τυχόν, ας πούμε, παρέχει δημόσια τη στήριξή του σε κάποιον από αυτούς τους σχηματισμούς, έστω και αν δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εκλογές, αυτό εκτιμάται ότι μπορεί ίσως να επηρεάσει κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι και λίγο υποθετικά βέβαια σενάρια σε πρώτη φάση, αλλά σίγουρα η περίπτωση αυτή είναι κάτι που μπορεί να φέρει κατά κάποιο τρόπο κάποιες διαφοροποιήσεις, τουλάχιστον όπως ξέρουμε μέχρι τώρα το εκλογικό σκηνικό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Τώρα, να πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα αρκετά πετυχημένο σχόλιο αυτό που έκανε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στη Βουλή, πετώντας ένα καρφί έτσι με ιδιαίτερη ποδοσφαιρική έμπνευση. Πού το θυμήθηκε όμως, φοβερό, εγώ κόντεψα να το ξεχάσω. Τον αγώνα βραδιποριακού ταλαιπωριακού, έτσι. Νομίζω ήταν η παλέμαχη του Ολυμπιακού και της Προοδευτικής που το δίνανε κάθε Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Πέμπτη, κάτι τέτοιο, για φιλανθρωπικό σκοπό, κάνοντας και λίγο πλάκα έτσι με αυτά τα ονόματα. Και λέει τώρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας ότι το δίθεν μάτς ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι ουσιαστικά ένα στημένο φιλικό παιχνίδι. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει μια ομάδα επίπεδου Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του βραδιποριακού με τον ταλαιπωριακό. Τώρα δεν διευκρίνησε βέβαια αν ο βραδιποριακός είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης και ποιος είναι από τους δύο, τέλος πάντων. Ποιος είναι ο βραδιποριακός και ποιος είναι ο ταλαιπωριακός. Νομίζω ταλαιπωριακός θα πρέπει να είναι η νυν κυβέρνηση, γιατί αυτή αποφασίζει, αυτή μας ταλαιπωρεί. Νομίζω, αν μπορώ να μπω στο μυαλό του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Τώρα εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο Νιφούδης, που είπε για την παγκόσμια βάση δεδομένων με τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ των πλουσίων, των πολύ πλουσίων και των ολιγαρχών, που θα τους ανοίξουμε τις θηρίδες για να πάρουμε την πατριωτική εισφορά του 1%. Αν κάναμε μια πολιτική Μπαρτσελόνα, σίγουρα θα του δίναμε φανέλα βασικού και θα τον βάζαμε, υποθέτω, σεντερφόρ, καθαρό εννιάρι. Ναι, μόνο που ο Τσίπρας τον έβαλε τερματοφύλακα και τρώει τα γκολάκια. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι, και του καλού προπονητή. Γιατί αν ο επιθετικός σου είναι και ο λίγον χασογκόλης, να το πούμε έτσι, εντάξει, δεν κινδυνεύεις να πάθεις κακό. Αν ο τερματοφύλακά σου όμως είναι νούλα, όπως λέει και ένας θείος μου, μερικές φορές έτσι ένας ποδοσφαιρόφιλος θείος μου, αν ο τερματοφύλακας είναι νούλα και ό,τι πάει προς το τέρμα γράφει, τότε τι περιμένεις να κερδίσεις.

Τώρα βέβαια σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πω ότι για να κάνουμε έτσι λίγο να συνεχίσουμε αν θέλετε αυτό το συνειρμό ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και πολιτική, πιθανότατα να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση έτσι ενός φιλικού εντός εισαγωγικών αγώνα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή για παράδειγμα αυτή την ιστορία με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΥΠΑ, στην υπηρεσία, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στη σκιά αν θέλετε και των πρόσφατων δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, που εξέφρασε πολιτικές απόψεις οι οποίες βέβαια αμέσως έτσι διαψεύστηκαν από όλες τις πλευρές της κυβέρνησης αναφορικά με το επίδομα της ανεργίας. Το ενδιαφέρον πάντως εδώ είναι ότι και το ΠΑΣΟΚ αρχικά επιχείρησε να εκμεταλλευτεί αυτή την άτυχη δήλωση ή τέλος πάντων τη δήλωση της κρυφής ατζέντας του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με την χορήγηση του επιδόματος της ανεργίας για μόνο 2 μήνες. Παρ' όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας έπιασε την ευκαιρία, θα έλεγε κανείς, με αφορμή αυτή τη δήλωση να πάει στη ΔΥΠΑ να συναντηθεί με την Ομοσπονδία των Εργαζομένων με αφορμή το άνοιγμα αυτής της συζήτησης για το, για το επίδομα της ανεργίας και να προσπαθήσουν ουσιαστικά να μεταφέρει την υπόθεση από τον Παύλο Μαρινάκη κατευθείαν στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση περί περιορισμού του επιδόματος για 2 μήνες δεν είναι απλά μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη, αλλά ουσιαστικά το κρυφό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

και εδώ που τα λέμε, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια καλύτερη κίνηση, γιατί τέλος πάντων είναι πολύ πιο εύκολο και πιο ρεαλιστικό και πιο εύκολα αντιληπτό, θα έλεγε κανείς, στον κόσμο να κάνουμε μια συζήτηση για το επίδομα ανεργίας από οποιαδήποτε πλευρά και αν θέλει κανείς, για το πόσο θα χορηγείται, για το ποιο θα είναι το ύψος του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, παρά τώρα να προσπαθείς να εξηγήσεις τα περί πατριωτικής εισφοράς και την παγκόσμια βάση δεδομένων και τα δισεκατομμύρια των ολιγαρχών και το τι μπορεί να έχουν μέσα στις θηρίδες τους. Εντάξει, άμα ανοίξει μια θηρίδα, φαντάζομαι μπορεί να βρεις και κανένα μαργαριταρένιο κολιέ, κάποιο πανάκριβο κόσμημα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πάρεις, ας πούμε, από το κολιέ, πόσο είναι το 1%, το ένα μαργαριτάρι, ας πούμε, και θα το κρατήσεις και με αυτό, ας πούμε, θα πας μερά να μοιράσεις στον κόσμο, πώς το λένε, χάντρες και μπιχλιμπίδια. Δεν ξέρω. Καλύτερα πάντως που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας που πήγε εκεί, την ώρα που στο Πασόκ, όπως είπαμε και νωρίτερα, τρέχουν να μαζέψουν τα λεγόμενα του Απόστολου Πάνα για συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

0: παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί σας έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Στο live streaming του σταθμού μας, στο dytikafm.gr, θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε αν το προτιμάτε και διαδικτυακά.

Τώρα θα έρθουμε στην πολιτική μας ατζέντα, αλλά να τη δούμε λίγο σε σχέση με τα τοπικά μας θέματα εδώ, γιατί χθες είχαμε μια παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Ετωλοακαρνανίας, ο οποίος μας λέει ότι επανέρχεται δυναμικά. Μια ανακοίνωση με αφορμή και κάποια δημοσιεύματα αναφορικά με την λειτουργία των γραφείων του εδώ στο Αγρίνιο. Βιάστηκαν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι να μας κατεβάσουν τα ρολά, όμως εμείς επανερχόμαστε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δυναμικά. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει συσταθεί, όπως κάνει γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ, μια νέα εκλογική επιτροπή για την Ετωλοακαρνανία, η οποία θα αναλάβει να συντονίσει την οργανωτική και πολιτική δράση του κόμματος, και επίσης ενημερώνει ότι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Αγρίνιο θα παραμείνουν ανοιχτά με λειτουργία πρωί και απόγευμα. Από τις 17 Σεπτεμβρίου όμως, από αύριο δηλαδή, θα αποτελούν, λέει στην ανακοίνωσή του, διαβάζω μοταμό, θα αποτελούν ξανά έναν νέο χώρο συνάντηση, διαλόγου, πολιτικής δράσης κτλ. Επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα ότι είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους, έστω και προσωρινά, τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Αγρίνιο. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στα προνόμια που έχουν τα κόμματα. Αυτό που είχαμε πληροφορηθεί εμείς ήταν ότι επειδή έπαψε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κάποιοι αποσπασμένοι που είχε έπαψε μετά την ανεξαρτοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα, κάποιοι αποσπασμένοι που είχε εκεί, είχαμε πληροφορηθεί μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, ότι γύρισαν στις θέσεις τους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί και πώς τα λειτουργούν. Εμείς μένουμε σε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Λέει ότι επανέρχεται δυναμικά. Η τελευταία δημοσκόπηση βέβαια τον έδειξε κάτω από τη Νέα Αριστερά. Να πω, 1,4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 είναι αριστερά. Τώρα, η απορία όμως που έχω είναι το εξής με το ΣΥΡΙΖΑ Ετωλοακαρνανίας. Επανέρχεται δυναμικά, εντάξει, τώρα δεν το έχω πρόχειρο εδώ ο φίλος μου ο Κατσούλης, ο ραδιοσκηνοθέτης μας. Έχουμε το comeback της Άντζελας Δημητρίου. Όχι, βέβαια δεν θα το έπαιζες. Εντάξει, θα το έπαιζα εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, εμένα με βάλανε μπροστά από το μικρόφωνο. Λοιπόν, κάνει comeback ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέει το comeback είναι καθαρά και αριστερά. Το αριστερά το καταλαβαίνω. Να πούμε, άντε, είναι πιο αριστερά τώρα. Το καθαρά δηλαδή τι σημαίνει, ότι πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, την περίοδο αρχηγίας Φάμελου ήταν βρώμικος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει καθαρά. Είναι η καθαρότητα, ας πούμε, της αριστεράς. Γιατί τη μονοπολούν αυτή την καθαρότητα της αριστεράς πάρα πολύ. Τη μονοπολεί ο Βαρουφάκης, τη μονοπολεί η Νέα Αριστερά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενδεχομένως, δεν ξέρω. Πολλοί μονοπολούν την καθαρότητα της αριστεράς. Τι σημαίνει καθαρά, δεν ξέρω. Να ενημερώσω επίσης όμως τους συντρόφους, αν δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, η Kleenex έχει βγάλει και νέο μοντέλο, ενισχυμένο, με μούχλα. Είναι πολύ καλό, πολύ αποδοτικό, το έχω δοκιμάσει. Έτσι, είναι Kleenex ειδικό για τη μούχλα. Έχει ένδειξη απάνω, αν πάτε στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι αυτό θα προμηθεύτηκαν και επανέρχονται καθαρά.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο σε αυτή την διευκρίνηση που κάνει ο Δήμος Ξηρομέρου αναφορικά με μια έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα και το λάθος το οποίο έγινε, βάσει του οποίου βρέθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου να έχει στην Ετωλοκαρνανία τα ακριβότερα τέλη ίδρευσης. Όπως μας ενημερώνει, ο ερευνητής έκανε κάποιους λάθος υπολογισμούς συνυπολογίζοντας στα τέλη ίδρευσης και κάποια άλλα τέλη στους λογαριασμούς του νερού, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος υπολογισμός. Υπάρχει και η επανάληψη, η διόρθωση του λάθους και από τον ερευνητή. Τελικά ο Δήμος Ξηρομέρου έχει μια μέση επιβάρυνση, ετήσια επιβάρυνση στα 156 ευρώ και όχι στα 280, και κατατάσσεται στους 332 δήμους πανελλαδικά 205ος, και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βρίσκεται στην ένατη θέση. Ανήκουμε, λέει ο Δήμος Αγρινή, ο Δήμος, με συγχωρείτε, Ξηρομέρου, χαρακτηριστικά ανήκουμε στους φθηνούς δήμους, γιατί είμαστε κάτω από τη μέση τιμή των δήμων της χώρας ως προς τη χρέωση του νερού. Και αφού κάνουμε αυτή τη διόρθωση, έτσι όπως πρέπει, με βάση αυτή την ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογίου, να πούμε ότι πλέον, αφού δεν είναι ο ακριβότερος εδώ στην περιοχή ο Δήμος Ξηρομέρου, ο ακριβότερος Δήμος είναι η Μύκονος, όπως την είπε και ο Καραπάνος, η Μύκονος της Ετωλοκαρνανίας, στο Μεσολόγγι. Έτσι, αυτός είναι ο Δήμος με τα ακριβότερα τέλη ίδρευσης. Προφανώς και λόγω έτσι της καταχρεωμένης ΔΕΙΑ Μεσολογίου εδώ και πολλά χρόνια, και βεβαίως θυμίζω αρκετά πριν από την ενεργειακή κρίση που ούτως ή άλλως δυσκόλεψε πάρα πολύ όλες τις υπηρεσίες ίδρευσης σε όλους τους δήμους της χώρας.

Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό για να πούμε ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, παρότι δεν έχουμε κάποια αλλαγή, κάποια, ξέρω εγώ, δραματική εξέλιξη σε αυτή την ιστορία με την στρατηγική επένδυση τουριστικού χαρακτήρα στην Πογωνιά της Παλέρου. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από τον οικονομικό τύπο της Αθήνας, από το Power Game συγκεκριμένα, που λέει για τις προσπάθειες των Ολλανδών της R&D Investments, που προσπαθεί να βρει επενδυτή και να πουλήσει το ακίνητο εκεί στο βαρκό της Παλέρου, χωρίς μέχρι στιγμής να τα έχει καταφέρει. Υπήρχε μέχρι πρόσφατα μία διαπραγμάτευση με κάποιους επενδυτές, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από την Νότια Αφρική. Τελικά δεν βρέθηκε η χρυσή τομή για να υπάρξει συμφωνία, και όσο δεν βρίσκεται επενδυτής, υπάρχει μία εκτίμηση ότι το κόστος της πιθανής πώλησης ουσιαστικά αυτού του φιλέτου, αυτού του οικοπαίδου, μπορεί να κατέβει όσο δεν βρίσκεται επενδυτής. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια επένδυση για την αγορά, έτσι, των εκτάσεων εκεί σε αυτή τη Χερσόνησο, στο βαρκό της Πογωνιάς, μια επένδυση της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων. Βεβαίως το project αυτό, πρέπει να θυμίσουμε ότι έχει ενταχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων από το 2020. Έχει προχωρήσει η ορίμανσή του σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού και μελετών. Η μόνη εκκρεμότητα βεβαίως που υπάρχει είναι να εκδοθούν και οι σχετικές οικοδομικές άδειες, αλλά προφανώς αυτό θα μπορέσει να γίνει όταν θα βρεθεί και ο άνθρωπος που θα θελήσει να κάνει αυτή την επένδυση και θα βάλει τα λεφτά. Σήμερα λέγεται τώρα εδώ με βάση το δημοσίευμα ότι μπορεί ενδεχομένως η τιμή πώλησης αυτού του ακινήτου να πέσει ίσως στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, εάν και εφόσον βρεθεί αγοραστής, γιατί αρχικά συζητιόταν για μια τιμή πώλησης γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τελικά οι όποιες συζητήσεις έγιναν να καρποφορήσουν.

Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι, γιατί αυτό έχουμε καταλάβει ουσιαστικά, αυτά που υπάρχουν στα δυτικά της Ετωλοκαρνανίας και λίγο πολύ από ό,τι φαίνεται το ίδιο συμβαίνει και με το Πλατιγιάλι. Αυτές οι τουριστικές επενδύσεις, οι ωραίες φωτορεαλιστικές μακέτες που μας παρουσιάστηκαν και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία, δεν λειτουργούν ως τίποτα άλλο παρά μία αγγελία για να βρεθεί ο επενδυτής που θα βάλει τα λεφτά ή τέλος πάντων ένα μέρος, ένα μεγάλο μέρος των όσων απαιτούν αυτές οι τουριστικές επενδύσεις για να μπορέσουν να γίνουν πράξη και να υλοποιηθούν. Αυτό συμβαίνει με όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε δει αυτά τα χρόνια και γι' αυτό, για αυτή την επένδυση στην Πογωνιά, με συγχωρείτε, αλλά και στο Πλατιγιάλι, στο λιμάνι του Πλατιγιαλιού, που εκεί περιμένουμε να υπάρξει ενδεχομένως το προσεχές διάστημα τώρα μέσα στο φθινόπωρο και η έγκριση του χωροταξικού σχεδιασμού αυτής της επένδυσης με την έκδοση του ανάλογου προεδρικού διατάγματος.

Τώρα βέβαια θα ήταν ευχής έργων κάτι τέτοιο να προχωρούσε είτε στην Πογωνιά είτε στο Πλατιγιάλι, ιδανικά και στα δύο μαζί, αλλά μέχρι στιγμής συζητάμε απλά πάνω σε μακέτες. Αυτό έχει συμβεί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς επειδή η περιοχή, το είδαμε και με την πρόσφατη έγκριση, πολύ πρόσφατη έγκριση, τώρα πριν από μερικές εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο, του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, αυτή η περιοχή στα δυτικά παράλια της Τολακαράνιας έχει πολλά περιθώρια με βάση την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε. Έχει πάρα πολλά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και για τέτοιου τύπου μεγάλα έτσι project και μεγάλα resorts με πισίνες, μαρίνες, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι ότι ενώ θεωρητικά υπάρχουν οι προοπτικές, δεν υπάρχει μέχρι τώρα ο επενδυτής.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε εδώ στο Αγρίνιο για να πούμε ότι η ΔΕΗ Αγρινίου αυτές τις μέρες έχει βρεθεί αντιμέτωπη με βλάβες στα δίκτυα της υδροδότησης σε κάποιες κοινότητες του Δήμου Αγρινίου, δίνοντας μάχη από ό,τι φαίνεται και σήμερα προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες. Προχθές είχαμε βλάβη στην περιοχή της Σπολάιτας. Εκεί μάθαμε ότι ήδη από τη ΔΕΗ Αγρινίου έγινε η αποκατάσταση και με αλλαγή κάποιων μηχανημάτων που απαιτήθηκε. Τώρα συνεχίζονται και σήμερα οι προσπάθειες των συνεργείων της ΔΕΗ Αγρινίου για να αποκαταστήσουν την υδροδότηση στο Καστράκι, στην κοινότητα του Καστρακίου, στη Δημοτική Ενότητα Στράτου. Υπήρξε και χθες κινητοποίηση από τα συνεργεία της ΔΕΗΑ. Χθες μάλιστα το απόγευμα υπήρξε και η υδροφόρα στο χωριό για να καλυφθούν προσωρινά οι ανάγκες των κατοίκων, και ήδη σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζονται οι προσπάθειες των συνεργείων της ΔΕΗΑ, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει και χαρτογράφηση του δικτύου επακριβώς, ένα παλιό πρόβλημα που υπάρχει με τα δίκτυα της σύνδρευσης, υπάρχει δυσκολία στο να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της βλάβης προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Ναύπακτο για να πούμε εκεί ότι η ενημέρωση που υπάρχει από το Δήμο της Ναυπακτίας είναι ότι το σημαντικό έργο που αφορά τη ΔΕΙΑ Ναυπάκτου για, για την αναβάθμιση του αποχετευτικού και τα αντλιοστάσια της ΔΕΙΑ προχωρά κανονικά, εξελίσσεται και είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Το έργο αυτό προβλέπει έναν νέο δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο του Γρυμπόβου έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, καθώς και τον εξυγχρονισμό των βασικών αντλιοστάσεων του αποχετευτικού δικτύου. Πρόκειται για το μέρος αυτό του δικτύου της αποχέτευσης που θα καλύψει, αν θέλετε, το ανατολικό, ένα μεγάλο μέρος του ανατολικού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου. Όπως ανέφερε χθες επισκεπτόμενος το εργοτάξιο εκεί στην περιοχή του Γρυμπόβου ο Δήμαρχος Ναυπακτίας ο Βασίλης Γκίζας, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και το έργο εξελίσσεται κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό και εντός του χρονοδιαγράμματος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με την ολοκλήρωσή του, να θυμίσω εδώ παρενθετικά ότι πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με την ολοκλήρωσή του θα υπάρχει η προβλεπόμενη, με βάση και την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαχείριση και επεξεργασία των λιμάτων στο ανατολικό τμήμα της Ναυπάκτου. Πράγμα που ήταν εδώ και αρκετά χρόνια ζητούμενο, γιατί το γεγονός ότι υπήρχε ένα ζήτημα εκεί με τα δίκτυα της περιοχής, αυτό αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό και το βασικό εμπόδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση της ανατολικής ακτής της Ναυπάκτου, της ακτής του Γρυμπόβου.

Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην παρέμβαση που κάνει η Αδεδία του Λακαρνανίας αναφορικά με το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών που έχει ανακύψει στην περιοχή της Βόντσας με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του Δήμου Ακτίου Βόντσας τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και των σχολείων. Εκεί έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα γιατί για αρκετές από τις σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Ακτίου Βόντσας υπήρξε εντολή μετακίνησής τους σε σχολεία άλλων περιοχών, άλλων κοινοτήτων, σε πολλές περιπτώσεις και δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικία τους και το σχολείο στο οποίο εργάζονταν την προηγούμενη χρονιά ή ενδεχομένως και για πολλά, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες από αυτές τις γυναίκες, τα περισσότερα προηγούμενα χρόνια. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε μια αντίδραση από το Δήμο Ακτίου Βόντσας, γιατί τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση και ορισμένες τρεις εργαζόμενες επανέρχονται στις προηγούμενες θέσεις τους. Όμως αυτό δεν αρκεί. Η Αδεδία του Λακαρνανίας με παρέμβασή της ζητά από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ακτίου Βόντσας να διορθώσει αυτή την αδικία και να παραμείνουν οι σχολικές καθαρίστριες στα σχολεία που εργάζονταν είτε πέρυσι είτε συνολικά τα προηγούμενα χρόνια και να γίνονται οι τοποθετήσεις τους, όπως λέει χαρακτηριστικά η Αδεδία στην ανακοίνωσή της, με αντικειμενικά, κοινωνικά δίκαια και διαφανή κριτήρια. Προειδοποιεί μάλιστα η ΑΔΔ ότι επειδή ούτως ή άλλως η εργασία των σχολικών καθαριστριών έχει τις γνωστές πενιχρές αποδοχές που όλοι ξέρουμε, η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, ενδεχομένως όπως προανέφερα και δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικία τους, μετατρέπει αυτή την εργασία σε μια οικονομική εξόντωση με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές, όπως ισχυρίζεται η ΕΒΔ, να σκέφτονται ακόμα και να παραιτηθούν, πράγμα που θα είναι άσχημο βεβαίως και για τις ίδιες αλλά και για το Δήμο, προκειμένου να μπορέσει να αντικαταστήσει το προσωπικό αυτό εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Γι' αυτό και καλεί η ΑΔΔ το Δήμο Ακτίου Βόντσας να μην αλλάξει ουσιαστικά την απόφαση των τοποθετήσεων σε σχέση με τις αποφάσεις που έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια.

Τώρα, κλείνοντας σε ένα ζήτημα που επίσης αφορά τους εργαζομένους στην αυτοδιοίκηση και εδώ στο Αγρίνιο και ευρύτερα στην Ατόλα Καρνανία, να πούμε ότι υπάρχει ένα σχετικό κάλεσμα που απευθύνει το Σωματείο των Εργαζομένων ΟΤΑ Ατόλα Καρνανίας για μια ενημερωτική συνάντηση εδώ στο Αγρίνιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την Παρασκευή μεθαύριο στις 3 το μεσημέρι, για μια ενημέρωση από νομικούς της ΠΟΕΟΤΑ, όπου θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις μισθών, τα ζητήματα που προκύπτουν με τους εργαζομένους στα προγράμματα ΕΣΠΑ των Δήμων, τους παιδικούς σταθμούς, τις κοινωνικές δομές κτλ. Και κάποιες άλλες δυνατότητες διεκδίκησης των εργαζομένων μέσα από την δικαστική οδό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε και να θέσουμε ερωτήματα και να συζητήσουμε όλα όσα μας απασχολούν, αναφέρει στο κάλεσμά του το Σωματείο. Γι' αυτό ζητά να μην λείψει κανείς από αυτή τη σημαντική ενημερωτική εκδήλωση.

Αυτά για σήμερα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά. Και εμείς θα τα πούμε βεβαίως αύριο εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους. Να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Βυτικά FM στους 92,8. Ημέρα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή με τον τίτλο Μαζί Δυτικά. Ο Γιώργος Κατσούλης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

16 Σεπτεμβρίου του 1977 ήταν όταν η Μαρία Κάλλας, η τραγουδίστρια της όπερας που έβγαζε πάθος πάνω στη σκηνή όσο λίγη, έφυγε από τη ζωή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή, όπως γράφτηκε και υπόθηκε, σε ηλικία 53 ετών. Και όπως οι τραγικές ηρωίδες που υποδίθηκε, έτσι ήταν και η ζωή της, ο βίος της, με αρκετά παιδικά τραύματα, με τοξικές σχέσεις και έναν θάνατο που κάπως έμεινε έτσι στην αφάνεια.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις καταγγελίες, τις επισημάνσεις. 2641-039-410 και 39411, η τηλεφωνική μας αριθμή. Τα μηνύματά σας τα λαμβάνουμε ηλεκτρονικά στο info@papaki.dtkfm.gr.

Να ξεκινήσουμε με την εξέλιξη που είχαμε σε ό,τι αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ήταν κάτι αναμενόμενο κατά πολλούς, κατά άλλους ενδεχομένως να υπήρξε μια σημαντική επίδραση από την πλευρά της κοινής γνώμης, αλλά τα αφήνουμε και τα δύο αυτά στην άκρη και λέμε ότι αυτό αποφασίστηκε από την πλευρά ανακριτή και εισαγγελέως, την προφυλάκηση δηλαδή των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Επρόκειτο, είχε προηγηθεί μια μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων και βαρύνονται, όπως είχε προαναγγελθεί, με έναν τρόπο, με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για την απώλεια, για το θάνατο του τραγουδιστή. Και φαίνεται ότι καταλυτικά πάνω σε αυτήν την εξέλιξη της υπόθεσης επέδρασε στην προφυλάκηση δηλαδή των κατηγορουμένων. Φαίνεται ότι στάθηκαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα κατέγραψε όσα σημειώθηκαν στο ιατρείο. Λοιπόν, δείχνει για πότε ήχησε για πρώτη φορά το μηχάνημα, πρώτο σήμα κινδύνου, γιατί ο τραγουδιστής παρουσίασε αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης. Όλα αυτά βέβαια στην απολογία τους επιχείρησαν να τα καταρρύψουν οι δύο γιατροί, οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί, οι δύο κατηγορούμενοι. Και για αυτό το πρώτο σήμα κινδύνου μιλάνε οι άνθρωποι που συνέταξαν αυτό το πόρισμα, τέλος πάντων, αυτή την έκθεση, την τεχνική. Μιλάνε για γύρω στις 2.30 το μεσημέρι, 2.25 για την ακρίβεια. Αυτό που προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι ότι λίγα λεπτά αργότερα, περίπου ένα τέταρτο, η γιατρός φωτογράφησε και έβγαλε και σε βίντεο τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτός βρισκόταν στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. 3:20 με 3 και κάτι ψηλά, τέλος πάντων, χτύπησε εκ νέου η συσκευή και διακόπηκε αυτόματα η μεταφορά αίματος. Στις 4 παρατέταρτο υπάρχει ένα τρίτο σήμα κινδύνου και το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον καρδιακό παλμό. Και 4:10 η γιατρός ζητά τελικά από τη γραμματέα της να καλέσει το ΚΑΒ, να καλέσει το 166. Άλλα ισχυρίστηκε λοιπόν η γιατρός και ο σύζυγος, επίσης γιατρός, έβγαλε την ουρά του απ' έξω και μάλιστα παρουσίασε και μια ηλεκτρονική συνταγή που φέρεται να έγραψε, ένα παρπεμπτικό για εξετάσεις νωρίτερα, και ότι εκλήθη μετά, δεν είχε απολύτως καμία σχέση. Την αγαπάω, την εκτιμάω, λέει, αλλά εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω τι έκανε, δικό της λάθος, αν ήταν λάθος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα, εξαιρετικά. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεχωριστά απολογήθηκαν, ο καθένας είπε τα δικά του. Φαντάζομαι ότι είχαν προλάβει να κάνουν μια συνεννόηση σχετική. Η εξέλιξη πάντως ήταν ότι και οι δυο τους έτσι πήραν το δρόμο προς τις φυλακές για την δραματική αυτή την τραγική εξέλιξη που υπήρξε.

Σας είπα λοιπόν για αυτές τις φωτογραφίες και το βίντεο που τραβήχτηκε και προκαλεί εντύπωση και την περιέργεια του καθενός σε σχέση με αυτά τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι αυτά τα στοιχεία οι κατηγορούμενοι, η Ιωάννα Γάκα είναι το όνομά της, έστειλε αυτό το υλικό σε έναν επιστήμονα, βάζουν ερωτηματικό, που παρουσιάζεται, που εμφανίζεται ως γιατρός υπνοτιστής. Δεν έχω κάτι με τον υπνοτισμό, ούτε έχω κάτι σε βάρος του γιατρού, αλλά αντιλαμβάνεστε να στέλνεις φωτογραφίες του ασθενούς που είναι ένα συνδεδεμένος με το μηχάνημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση πλασμαφαίρεσης, να τα στέλνεις σε ένα συνάδελφό σου, αδιανόητο γιατί, και γράφει, λέει και η ίδια, ότι ήταν μια πάγια τακτική φωτογράφηση ασθενών. Έχουν δώσει καμία συνένεση? Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό? Ήταν τόσο διάσημοι που και οι υπόλοιποι ασθενείς που ήθελαν να τους έχει με έναν τρόπο στο χέρι? Πραγματικά προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, τα ακούς όλα αυτά και αγγίζουν τα όρια ή μάλλον τα ξεπερνούν της σφεδρότητας και αναρωτιέσαι σε ποιους ανθρώπους εμπιστεύονταν την υγεία τους και την ασφάλειά τους οι ασθενείς. Εκ του αποτελέσματος βέβαια, κακός από ό,τι προκύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δει η δικαιοσύνη, θα τα εξετάσει με προσοχή, θα γίνουν και δίκες, θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία. Το πολύ αρνητικό επίσης είναι ότι προσπαθούν να ρίξουν ευθύνες ακόμα και στο ΕΚΑΒ που πήγε εκεί, γιατί λέει δεν ανέβηκε με κρεβάτι, με φορεία ως όφιλε, αλλά τον πήραν με καρέκλα τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη, και έτσι λέει δεν συνεχίστηκε η κάρπα. Η κάρπα που δεν ήξεραν, η αναζωογόνηση που δεν ήξεραν πώς να κάνουν και φέρεται να έψαχναν στο διαδίκτυο για να βρουν οδηγίες. Έχουν κάνει τόσα σεμινάρια, τόσες εξειδικεύσεις σε πράγματα που ούτε πάει το μυαλό σας, και από την άλλη δεν ήξεραν τα βασικά, που πλέον πρέπει να τα διδασκόμαστε όλοι μέσα από απλά σεμινάρια που γίνονται από τον Ερυθρό Σταυρό, από το ΕΚΑΒ το ίδιο και από άλλους φορείς οργανωμένα. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς ως πολίτες. Αλλά αν είναι δυνατόν να μην ξέρεις βασικά πράγματα που νομίζω ότι στο πρώτο εξάμηνο στην ιατρική διδάσκονται.

Και είχαμε και δύο εξελίξεις στη διάρκεια αυτής της μαραθώνιας απολογίας. Η κυρία Γάκα αισθάνθηκε αδιαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, και στο άλλο γραφείο απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της. Οπότε βγήκε και ο ίδιος να της δώσει έτσι βοήθεια. Αλλά η ίδια δεν δέχθηκε, λέει, ιατρική φροντίδα. Δεν δέχθηκε, αρνούνταν την ιατρική φροντίδα των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε πόσο οξύμορο ακούγεται όλο αυτό. Και από την άλλη, ο σύζυγός της, που δεν έχει καμία σχέση, και κακώς είναι πλάκι το όνομα του διοικητή της ΥΠΕ, του κυρίου Θοδωρόπουλου, γιατί είναι συνονόματι εν πάση περιπτώσει, απείλησε κιόλας ότι αν η δικαστική εξέλιξη είναι τέτοια που να θίγεται, θα προχωρήσει σε απεργία πείνας. Μας έτσι προκαλεί και αυτό εντύπωση. Δεν φιλοτιμήθηκαν πάντως ο ανακριτής και ο εισαγγελέας να του δώσουν άφεση αμαρτιών προκαταβολικά, και πήραν το δρόμο για τις φυλακές.

Και την ίδια ώρα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να αφηθήκαμε κυρίως στην εξέλιξη, συνεχίζεται ο πόλεμος για το αν δικαιούται αν δικαιούνται οι θαυμαστές του εκλειπώντος καλλιτέχνη να εκφράζουν την αγάπη τους και τη στεναχώρια τους. Επίσης υπάρχει και πόλεμος μεταξύ καλλιτεχνών, σε εισαγωγικά το βάζω όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί με αφορμή αυτόν το θάνατο, τον αδόκητο, τον απρόσμενο θάνατο του καλλιτέχνη, ποιος δικαιούται να μιλάει και αν δεν δικαιούται, και αν είναι αφορμή αυτή η εξέλιξη να συζητήσουμε τώρα για το πώς διασκεδάζει ο κόσμος, αν απολαμβάνει το έντεχνο, αν απολαμβάνει το καλό τραγούδι. Τέλος πάντων, πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, είναι ο σεβασμός η ενδεδειγμένη λύση, και κυρίως κάποια πράγματα να μην έχουμε μια άποψη προσωπική. Δεν χρειάζεται να την δημοσιοποιήσουμε, δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν βοηθάει πουθενά, και νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους που ίσως παρέμεναν και λίγο παραπίσω, δεν είναι ευκαιρία να εμφανιστούν στο προσκήνιο.

Και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τώρα σελίδα, γιατί και με τη Βουλή τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά υπάρχει ψωμί εκεί και υπήρξε μια στιγμή που ανέβηκε κατακόρυφα το θερμόμετρο πριν τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης, μια πολύ πολύ σοβαρή διαδικασία. Λόγω της παρουσίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, στα κυβερνητικά έδρανα. Λοιπόν, από το Πασόκ ο κ. Δουδώνης, Παναγιώτης Δουδώνης, επειδή ο κ. Φλωρίδης δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής, τον ρώτησε τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Δεν έχετε, λέει, καμία συμμετοχή, δεν έχει καμία συμμετοχή εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το Σύνταγμα και σηκωθείτε και φύγετε. Καταλαβαίνετε, έτσι, όταν μιλάμε για σεβασμό, που από κάπου πρέπει να ξεκινάει, και για ήθος, ακόμα και ο τρόπος που μιλάμε στην καθημερινή ζωή μας, αλλά και να σε στιγμές κάτι τέτοιες μέσα στη Βουλή, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε έχει ξεφύγει, έχει περάσει τα όρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάντα είχαμε έτσι πιπερά τα γεγονότα στη Βουλή, αλλά τώρα είναι τα πράγματα έτσι σε μέγιστο βαθμό διαφοροποιημένα. Ο υπουργός αυτό τώρα το σκεφτήκατε, το είπε τώρα, το θυμηθήκατε αυτό έτσι με έναν δεικτικό τρόπο, και εκείνη την ώρα πήρε το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ζήτησε επιτακτικά την αποχώρησή του από την αίθουσα. Φύγετε, φύγετε, είπε. Δεν είναι δυνατό να με φοβήσει κάποιος που λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε ντου από απέναντι, ανέφερε στη συνέχεια ο κύριος Δουδώνης και χαρακτήρισε τον κύριο Φλωρίδη θρασίδηλο, επαναλαμβάνοντας ότι η παρουσία του στα υπουργικά έδρανα είναι αντικανονική και αντισυνταγματική. Υπήρξε όμως μια παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης, του κ. Γιωργαντά. Είπε ότι είναι μια κοινοβουλευτική πρακτική και είναι θεσμική μνήμη της Βουλής και υπενθύμησε ότι στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης παρίσταται ο Υπουργός, παραπέμποντας στα πρακτικά του 2019 και στην παρουσία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Μιχάλη Καλογύρου. Εκεί έγινε έκρηξη από την πλευρά του κυρίου Δουδώνη. Είπε πόσα χρόνια θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη. Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία το σκιάχτρο για να φοβίζετε τον ελληνικό λαό. Αυτά λοιπόν έγιναν έτσι πρωί-πρωί στη Βουλή.

Ανάμεσα στα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά, είναι και ορισμένα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και τον έλεγχο που γίνεται, δηλαδή τον έλεγχο στα κινητά, τον έλεγχο στο άτμισμα από πολύ μικρά παιδιά, ακόμα και στο γυμνάσιο. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα παιδιά σας θα σας έχουν μεταφέρει το τι συμβαίνει στα σχολεία. Συνομίλησα με εκπαιδευτικούς για να δω πώς ακριβώς έτσι ελέγχουν την κατάσταση. Υπάρχει, κανονικά δεν πρέπει να είναι στις τάξεις τα παιδιά την ώρα που κάνουν διάλειμμα. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση που όμως, να το σημειώσουμε αυτό, και έχω μαρτυρίες ότι δεν τηρείται. Άρα λοιπόν, όταν αφήσεις τα παιδιά μέσα σε μια σχολική αίθουσα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι πρέπει να βγαίνουν όλα από τα τμήματά τους. Δεύτερον, μετά πηγαίνουν στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα υπάρχει άνθρωπος που επιβλέπει όχι μέσα, απ' έξω. Αλλά προφανώς δεν ξέρει τι κάνουν τα παιδιά μέσα. Και επίσης, ούτε μπορεί να του χτυπήσει την πόρτα και να του πει να δω τι έχεις. Αυτό απαγορεύεται. Είναι έτσι ευρέως γνωστό, το καταλαβαίνουν και οι γονείς, ότι βρίσκουν την ευκαιρία αυτό που θέλουν να κάνουν τα παιδιά να το κάνουν. Και όταν δεν μπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, ζητούν από το σχολείο να το πράξει. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ πιο διαδεδομένο από ό,τι φαντάζεστε το άτμισμα, το να κάνουν τα παιδιά vape όπως λένε, και είναι σε διεθνή κλίμακα. Το χειρότερο όλων είναι ότι προβάλλεται ως η πιο ασφαλής εναλλακτική του συμβατικού τσιγάρου, αλλά η πραγματικότητα για τους εφήβους και τα παιδιά είναι τελείως διαφορετική, γιατί πραγματικά κάποια παιδιά δεν θα το είχαν βάλει καν στο στόμα τους το τσιγάρο, αλλά τώρα βρίσκουν μια άλλη εναλλακτική που είναι το vape. Λοιπόν, οι παιδίατροι ξέρουν πολύ καλά και το τονίζουν ότι και το αναπνευστικό σύστημα και το νευρικό σε αυτές τις ηλικίες βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, και τονίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, γιατί το άτμισμα μέσω αυτών των συσκευών, το οποίο ζεσταίνεται, είναι ένα υγρό, παράγει ατμό και προσομοιάζει σε κάπνισμα και περιέχει νικοτίνη συχνά σε υψηλές συγκεντρώσεις, αρωματικές ουσίες για να γίνεται και ευχάριστο, χημικές ουσίες, διαλύτες και άλλες ουσίες που εκ των πραγμάτων δεν είναι πάντα γνωστές στους καταναλωτές. Εδώ δεν διαβάζουμε τι τρώμε μέσα στα κρουασάν και γενικότερα τα συσκευασμένα τρόφιμα. Θα διαβάσουμε τι περιέχει αυτό το, ας πούμε, προϊόν. Οι συσκευές είναι μικρές, διακριτικές και συνήθως εύκολο να κρυφτούν. Μπορούν να καπνίσουν οπουδήποτε, γιατί δεν είναι και έντονος ο καπνός. Βεβαίως όταν έχουν μυρωδιά είναι αντιληπτή, αλλά όχι όπως το τσιγάρο. Και είναι και αυτός ένας βασικός λόγος που τα παιδιά τις χρησιμοποιούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον χωρίς εύκολη ανίχνευση. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, νομίζω εύκολα ανιχνεύεται. Τους αρέσει λοιπόν στα πιτσιρίκια, γιατί έχουν ελκυστικές γεύσεις, φρουτάκια που θυμίζουν επιδόρπια. Σπάρουν ένα γλυκό για όνομα του Θεού. Είναι το marketing τέτοιο που δείχνει ότι είναι ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο και αθώο προϊόν, που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Υπάρχει μια τάση μιμητισμού των συνομιλίκων, αλλά και... πώς να το πω, πάρε λίγο, δεν είναι τίποτα, και μετά μπαίνουν στη διαδικασία όπως γίνεται και με άλλες ουσίες και τελικά το υιοθετούν. Και κάποιοι έφηβοι θεωρούν ότι είναι ατμόζε, παιδί μου, είναι νεράκι. Δεν είναι όλα ατμόστρα σύμβουλας που έλεγε και η ταινία. Είναι μεγάλη κίνδυνη. Τεράστιες βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή φλεγμονή στους βρόγχους, αύξηση των κρίσεων άσθματος, χρόνιος βήχας, δηλαδή να σας προβληματίζει ένα παιδί βήχει όλη την ώρα μες στο σπίτι σας, κάτι συμβαίνει, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σας προβληματίσει. Λοιπόν, και στο μακροπρόθεσμα μειώνεται η αναπνευστική λειτουργία. Δημιουργεί ισχυρή εξάρτηση από την νικοτίνη, μιας και μιλάγαμε τελευταία για εξαρτήσεις. Επιδρά καταλυτικά και πολύ επιβαρυντικά στον εγκέφαλο του εφήβου, στη μνήμη, στην προσοχή, στον έλεγχο των παρορμήσεων, και μπορεί να έχει και μόνιμες συνέπειες. Λοιπόν, άρα ξεκινάει ο έλεγχος και η κουβέντα από το σπίτι. Μην πηγαίνετε κιόλας να τους αγοράζετε, μην τους δίνετε χρήματα. Και από την άλλη, αν το παιδί έχει θυστεί, χρειάζεται να μπείτε σε μια διαδικασία να απευθυνθείτε σε ειδικό. Λοιπόν, αν θέλετε να το κόψουν τα παιδιά, πηγαίνετε σε παιδίατρο ή παιδοπνευμονολόγο. Το ερώτημα είναι αν θέλετε. Πρέπει να το κόψουν, δεν το συζητάμε αυτό.
Πηγαίνετε σε ιατρό διακοπής καπνίσματος, υπάρχει και για εφήβους και στη Δυτική Ελλάδα, αν δεν υπάρχει για παράδειγμα στο Αγρίνιο, υπάρχει στην Πάτρα, και σε ψυχολόγο με εμπειρία στη διαχείριση εξαρτήσεων. Γιατί πρέπει πραγματικά να παρεμβαίνουμε έγκαιρα για να υπάρχουν πιθανότητες επιτυχούς διακοπής.

0: όμορφα φωτιστικά και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

όσο κουβεντιάζαμε, όσο μιλούσαμε για αυτήν την μόδα του να ατμίζουν ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά και μάλιστα στο σχολείο, δεν ξέρω στο σπίτι πώς ελέγχεται η κατάσταση, ήρθαν αρκετά μηνύματα που θεωρούν ότι οφείλουν οι εκπαιδευτικοί να γίνουν πιο αυστηροί, με άλλα λόγια να βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Αλλά εδώ μιλάμε για το τι συμβαίνει γενικότερα στη ζωή των παιδιών. Και επίσης ήρθαν μηνύματα για το γεγονός ότι σε αρκετά σχολεία και του Αγρινίου, όπως μας λένε, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και έχει να κάνει με τμήματα σχολείων τα οποία μειώθηκαν γιατί περιορίστηκε ο αριθμός των μαθητών. Είχαμε κάποιες μετακινήσεις και έτσι υπάρχουν τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό πλέον μαθητών. Και υπάρχει το αδιαχώρητο με έναν τρόπο στην τάξη. Έγιναν και κάποιες αλλαγές. Κάποιοι, ας πούμε, σε γυμνάσιο πήγαν στην τρίτη γυμνασίου χωρίς να έχουν τους ανθρώπους, τους μαθητές τους που είχαν από την

Αρχή του γυμνασίου και έγινε μια αλλαγή, άλλαξε η ανθρωπογεωγραφία με έναν τρόπο και γενικότερα θίγεται και το θέμα της υπογεννητικότητας αλλά και του γεγονότος ότι είναι πάρα πολλά παιδιά μέσα στην τάξη με τις αλλαγές που επήλθαν.

Και σε σχέση με το μείζον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί θέμα μετά και την ιστορία αυτή την πολύ δυσάρεστη με το δημοφιλή καλλιτέχνη, με αυτή την εξέλιξη σε ιατρείο της Αθήνας, η συνείδηση φιλοξενεί ένα θέμα σχετικό. Μιλάει στο Κώστα Χονδρό ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, ο κ. Απόστολος Βασιλόπουλος, και αφορμή στέκεται αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Τονίζει την ανάγκη αυστηρή στήριξη τη ιατρική διοντολογία, ο γιατρός, ο γαστρεντερολόγος στην ειδικότητα, και διαπιστώνει πάντως ότι στο Αγρίνιο, σε επίπεδο Αγρινίου, τηρείται η ιατρική διοντολογία. Γενικότερα, όπως αναφέρει και στον τίτλο η συνείδηση, τα ιατρεία στο Αγρίνιο λειτουργούν εφαρμόζοντας επακριβώς τον νόμο. Αυτό είναι έτσι θετικό, τουλάχιστον αφού διατυπώνεται από επίσημα χείλη, και χωρίς να αμφισβητώ τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εγώ θα έλεγα γενικότερα προς τους ασθενείς, προς τους ανθρώπους που ζητούν ιατρική βοήθεια, εάν θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά, να μην το αφήνουν για να το βιώσει και ένας άλλος στη συνέχεια, να λένε τα παράπονά τους, να κάνουν καταγγελίες. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ο ιατρικός σύλλογος και το πειθαρχικό του. Λοιπόν, πολλές φορές βγαίνουμε δημόσια και κρίνουμε γιατρούς, κρίνουμε υπηρεσίες που λάβαμε μέσω Google, ας πούμε. Ενώ αν έχει νόημα να το πράξουμε αυτό, έχει νόημα. Όχι απλώς να δυσφημίσουμε έναν γιατρό και μάλιστα χωρίς να παρέχουμε έτσι και, πώς να το πω, και στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά να το κάνουμε αορίστως έτσι και να λέμε κάποια πράγματα που δεν τα τεκμηριώνουμε. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να καταγγείλουμε κάτι στραβό που είδαμε και να προφυλάξουμε και άλλους, γι' αυτό πρέπει να απευθυνόμαστε στον Ιατρικό Σύλλογο που έχει αρμοδιότητα να εξετάζει αυτές τις καταγγελίες. Είπε ξεκάθαρα ο κ. Βασιλόπουλος στη συνείδηση ότι οι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να είναι περισσότερο προσεκτικοί ως προς την τήρηση όσων προβλέπει ο νόμος, ακόμα και αν χρειαστεί να είναι αυστηροί, ώστε να προλαμβάνονται οι καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών. Το έχει πει πολύ καλύτερα από εμάς ο Ιπποκράτης. Κάλλιον το προλαμβάνειν. Λοιπόν, τι νόημα έχει μετά, εκ των υστέρων? Ξεκαθάρισε ότι στο Αγρίνιο δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη περίπτωση με αυτή της Αθήνας και πως τα ιατρεία της περιοχής λειτουργούν εφαρμόζοντας όσα προβλέπει η νομοθεσία. Μου κάνει αίσθηση κάτι που κάνει μια αναφορά και είπε ότι στο παρελθόν είχαν καταγραφεί περιπτώσεις να φεύγουν από το Αγρίνιο, από την ευρύτερη περιοχή της Ατωλοκαρδανίας άνθρωποι, και να πηγαίνουν σε κάποια άλλα έτσι, νοσοκομεία, όχι νοσοκομεία, ιατρία της επαρχίας, για να λύσουν το πρόβλημά τους σαν να είχαν να κάνουν με έναν γιατρό που έκανε θαύματα, να το πω κομψά. Τους έδινε λύσεις δηλαδή που ούτε καν μπορούσαν να φανταστούν. Προφανώς και δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, αλλά γενικότερα έτσι τις επισκέψεις μας λίγο πολύ και από το Αγρίνιο τις έχουμε κάνει σε ιατρεία που υπόσχονται γρήγορες λύσεις, πολύ διαφορετικές από τις συμβατικές.

Χθες είχαμε μιλήσει για το πρόβλημα της σύνδρευσης της Πολάιτα και μόλις βγήκαμε από το στούντιο και αναφέραμε και ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο Καστράκι. Όπως φαίνεται δεν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, δεν υπάρχει υδροδότηση στο χωριό και μας είχε πει χθες ο κύριος Γρίβας, με τον οποίο συνομιλήσαμε μόλις βγήκαμε από την εκπομπή. Μόλις θα τελείωναν από την πρώτη βλάβη θα έψαχναν να βρουν τι συμβαίνει τα συνεργεία της ΔΕΙΑ στο Καστράκι. Δεν έχει αντιμετωπίσει το θέμα και είχε δεσμευτεί ο κύριος Γρίβας κάτι που έγινε, ότι θα πήγαινε η υδροφόρα στην περιοχή προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους να καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες.

Μέσω της συνείδησης έκανα μια αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο του Αγρινίου και έτσι στην στάση που τηρεί απέναντι σε... τι να πω, στις επιλογές επιστημόνων να κάνουν κάτι διαφορετικό και να μην βαδίσουν σε αυτό που πάνω στα χνάρια που προβλέπει η νομοθεσία. Και σε σχέση με το περιστατικό αυτό καθεαυτό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών διέταξε μια κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά λοιπόν τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάθε άλλο δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για το έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου στην οδό Καρνεάδου 11, εκεί στο Κολωνάκι, και σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ώστε να ελέγξει το φαινόμενο των δύο γιατρών, γιατί ήδη από το 2023 η προφυλακισμένη γιατρός διαφήμιζε σε ιατρικά συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Επίσης, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά έρευνα σε βάθος πενταετίας για να διαπιστωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, είτε από καταγγελίες είτε αυταπαγγέλτως, έχουν ελέγξει την νομιμότητα όλων αυτών των κέντρων, οι οποίες, και εδώ θέλω λίγο να δώσουμε σημασία, φέρονται να υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ασθενείς, να εξαπατώνται και οικονομικά στο όνομα μιας πρωτοποριακής μεθόδου. Ο κύριος Σαράκης, ο κύριος Πέτρος Σαράκης, ο πλαστικός χειρουργός, είχε προαναγγείλει ότι θα μίλαγε το πρωί, θα ψάξω να το βρω αυτό το υλικό σε μια εκπομπή του Αντένα, θα πρέπει να βγει και λογικά, και με κάθε ευκαιρία, και εδώ παλιότερα είχε βγει στο Δυτικά FM και είχε μιλήσει για το γεγονός ότι σε διάφορους χώρους, όχι μόνο ιατρία, και σε ιατρία βεβαίως που δεν είναι η ειδικότητά τους, που δεν πρέπει να ασχολούνται με αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά κυρίως σε χώρους που δεν έχουν καμία ιατρική υποδομή, γίνονται θεραπείες αισθητικής που μόνο ο γιατρός μπορεί να τις κάνει. Και εδώ εγώ βάζω ένα ερωτηματικό, μας είπε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, ότι τα ιατρία του Αγρινίου λειτουργούν καθόλου νόμιμα. Ωραία, το δεχόμαστε. Υπάρχουν άλλοι χώροι στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή όπου γίνονται ιατρικές πράξεις ενώ δεν θα έπρεπε να γίνονται? Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Θα μου πείτε πώς, αν δεν προκύψει μια καταγγελία, αν είναι κοινό μυστικό. Να το δούμε.

και ενώ η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη είναι γεγονός και η ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος και επίσης τώρα οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν την ιστορία κοιτάζουν να δουν ποια είναι τα σενάρια που μπορούν να υλοποιηθούν και από την άλλη πλευρά πώς θα μπορούσε να αποφευθεί η εμπλοκή του ξανά με την πολιτική. Έχουμε, έτσι προγραμματίζονται και στο Αγρίνιο κινητοποιήσεις για με έναν τρόπο τέλος πάντων έτσι να τιμηθεί η μνήμη του δολοφονημένου πριν από 13 χρόνια Παύλου Φίσα, του αδικοχαμένου αυτού νέου ανθρώπου και καλλιτέχνη. Και το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καλεί σε κινητοποίηση την Παρασκευή σε δύο μέρες, 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον πεζόδρομο Παπαστράτου με σύνθημα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε». Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Και υπάρχει μια μακροσκελής ανακοίνωση, τη δημοσιεύει και το συνείδηση.gr. Τώρα βέβαια, κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια κινητοποίηση, εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε έναν ενδιασμό. Μας επιτρέπεται να είμαστε εκεί? Ποιοι άλλοι θα πάρουν μέρος? Μας καλούν, μας ενημερώνουν να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για την κινητοποίηση και προφανώς για να την καλύψουμε. Επειδή έχουν γίνει διάφορα φεδρά κατά καιρούς, μάλλον θα πρέπει κάπως να οργανωθούμε, να το σκεφτούμε και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να καλύψουμε δημοσιογραφικά ή ειδησιογραφικά το γεγονός. Είναι κάτι που θα το εξετάσουμε. Φαίνεται ότι είναι μία κινητοποίηση του εργατικού κέντρου. Δεν ξέρουμε όμως ποιοι άλλοι έχουν κληθεί, ποιοι άλλοι θα πάρουν μέρος ή αν θα δράσουν αυτόβουλα και θα κάνουν κάτι δικό τους. Θα οργανωθούν, θα αυτοοργανωθούν και θα κάνουν κάτι ξεχωριστό σε κάποιο διαφορετικό χώρο.

Σας έχουμε μιλήσει για αρκετές δραστηριότητες που αφορούν παιδιά και ενήλικες. Έχουν μπει σε μια σειρά τα παιδιά, σιγά σιγά έχουν τέλος πάντων ξεκινήσει τα οδεία τους, τις γυμναστικές τους, τις μουσικές τους, τις χοροδίες τους. Γενικότερα κάνουν πολλά πράγματα, θέλει ένα μέτρο, το έχουμε πει αυτό. Αλλά όσοι δεν έχετε καταλήξει ακόμα κάπου και δεν έχετε κάτι έτσι κατά νου, δείτε και στο συνείδηση.gr στα κοινωνικά νέα τη δυνατότητα που μας δίνουν τα εργαστήρια τέχνης με τον τίτλο Ιθάκες για παιδιά και εφήβους και ενήλικες. Το κέντρο πρόληψης Οδυσσέας βρίσκεται πίσω από αυτή την προσπάθεια και για τη νέα περίοδο. Υπάρχει εργαστήριο ενηλίκων με μουσική διάδραση 2 ώρες την εβδομάδα, με χαρακτική, να, πάρα πολύ ωραία ιδέα, με τον εικαστικό τον κύριο Παπατρέχα, και στην μουσική διάδραση είναι η μουσικός κυρία Παπαπάνου, η κυρία Λαμπρινή Παπαπάνου. Λοιπόν, υπάρχουν εργαστήρια εφήβων, εκεί υπάρχει μουσική διάδραση, χαρακτική και ζωγραφική, εργαστήρια για εφήβους και ενήλικες άνω των 16 με φωτογραφία 2 ώρες την εβδομάδα. Εκεί θα είναι ο κύριος Λεωνίδας Φραγκούλης, που είναι αρχιτέκτονας και φωτογράφος. Και υπάρχουν και εργαστήρια για παιδιά και νήπια. Εκεί και μουσική θα υπάρχει 2 ώρες την εβδομάδα, αλλά και ζωγραφική 1,5 ώρα την εβδομάδα. Να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν, γιατί πολλοί λέτε αναλωνόμαστε σε πολλές δραστηριότητες, είναι πολλά τα χρήματα. Λοιπόν, το βασικό βέβαια είναι να υπάρχει ένα ανώτερο όριο επιλογών, έως 2 σε αυτές τις, με σειρά προτίμησης σε αυτό που θα επιλέξετε. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι φορά τα ανήλικα, οι γονείς και οι κηδεμόνες αφήνουν τα παιδιά τους στο κέντρο και η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στο προσωπικό μέχρι το τέλος του εργαστηρίου, όπως κάνετε και σε άλλες δραστηριότητες, δεν θα είστε εκεί. Ηλεκτρονικά μπορούν να συμπληρώνονται οι αιτήσεις, θα βρείτε το σχετικό έντυπο μέσα στο συνείδηση.gr αλλά και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης Οδυσσέας. Υπάρχει η γραμματεία είναι στην Αγίου Χριστοφόρου 35 στο Αγρίνιο. Καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τις εργάσιμες ημέρες από τις 6 ως τις 8. Και η υπεύθυνη εκεί είναι η κυρία Τσακανίκα, η κυρία Ελισάβετ Τσακανίκα. Και ένα τηλέφωνο σας δίνω, 2641-102-845, αλλά προφανώς και δεν είναι εύκολο να το συγκρατήσετε αμέσως. Δείτε το στο συνείδηση.gr. Οι αιτήσεις τώρα είναι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, γιατί αν τις κάνετε εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Οπότε ενημερωθείτε, δείτε τι μπορείτε να κάνετε, να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, όχι μόνο γιατί είναι δωρεάν, έτσι, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά, έχει αποτελέσματα. Να λοιπόν μια ωραία ακόμα πρόταση.

Στους δημότες Μεσολογγίου απευθυνόμαστε, γιατί είχαμε μια ανακοίνωση από το Δήμο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης του Μεσολογγίου και των περιοχών Άγιος Θωμάς, Αγριλιά, Ρέτσινα, Μούστρα και Ελληνικά ότι το Σάββατο 19 του μήνα από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα δεν θα έχουν νερό. Θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης. Είναι απαραίτητη, ενημερώνει ο Δήμος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες από τον ανάδοχο εργολάβο που κατασκευάζει το νέο δίκτυο ίδρυψης στην πόλη του Μεσολογγίου. Όσες και όσοι έχετε προγραμματίσει γενικές καθαριότητες, ξεχάστε τες, και από την άλλη προετοιμαστείτε από την προηγούμενη ημέρα για να μπορέσετε να καλύψετε τις ανάγκες στο σπίτι σας. Τα συνεργεία μας, λέει ο Δήμος, ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εργασιών και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της υδροδότησης, και παρακαλούνται οι καταναλωτές να μεριμνήσουν έγκαιρα για την απαραίτητη ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ζητά την κατανόηση του κόσμου, η ΔΕΙΑΜ, όπως λέγεται η Δημοτική Επιχείρηση. Αλλάζει μόνο το τελευταίο γράμμα. Να ξέρετε, είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε διάφορες καταλήξεις ανάλογα με την πόλη. Ζητά λοιπόν την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών για αυτήν την προσωρινή ταλαιπωρία, η οποία είναι, πώς να το πούμε, ένα αγκαίο κακό για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου αναβάθμισης του δικτύου ίδρυψης.

Σας θυμίζουμε και το κάλεσμα της τετράφωνης χοροδίας Ορφέας Αγρινίου, της ιστορικής χοροδίας του Αγρινίου, που ανοίγει τις πόρτες της και προσκαλεί νέα μέλη, άνδρες και γυναίκες που αγαπούν το τραγούδι και θέλουν να γίνουν μέρος μιας όμορφης μουσικής παρέας. Αυτό που είχαμε πει και το επαναλαμβάνουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη χοροδιακή εμπειρία, αλλά αγάπη για τη μουσική, διάθεση και μεράκι. Γιατί και εκεί θα μάθετε. Μπορεί να θεωρείτε ότι δεν έχετε εξαιρετικό ταλέντο ή έχετε κάποιο ταλέντο, το έχετε διακρίνει, σας το έχουν πει χρόνια τώρα, αλλά δεν το έχετε αξιοποιήσει. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να τραγουδήσετε μαζί με άλλους, να δημιουργήσετε από κοινού και να μοιραστείτε μουσικές στιγμές.

δροσούλα την έχουμε, την καταλάβαμε και το βράδυ που χρειάστηκε, όσοι έχουμε συνηθίσει να κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα, να κλείσουμε λιγάκι, να βάλουμε και ένα λεπτό κουβερτάκι, ειδικά στα μικρότερα, έτσι, στα πιτσιρίκια που κρυώνουν λιγάκι το βράδυ. Πάντως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χαρείτε ακόμα τον κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρίνιο. Η προβολή είναι 9.30 και σήμερα 16 του μήνα, τελευταία αυτή προβολή για την ταινία «Μια νύχτα μόνο». Και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσετε την ευκαιρία λίγο ακόμα, έτσι αντέχουμε, και μετά θα κλειστούν οι πόρτες, θα κλειστούμε στον Άνεσης. Καλή είναι η ευκαιρία που μας δίνεται ακόμα στο κινηματογράφο Ελληνής. Θυμίζω για όσους έτσι δεν πολύ πηγαίνουν ότι το εισιτήριο έχει 6 ευρώ, δεν είναι ότι τα υποτιμούμε, αλλά εάν συγκρίνετε με τιμές άλλων κινηματογράφων σε ολόκληρη τη χώρα, θα δείτε ότι το αντίτιμο δεν είναι υψηλό. Και βεβαίως για μαθητές, φοιτητές, ενέργους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία, με την επίδειξη της κάρτας, 4 ευρώ. Και υπάρχει και μια έτσι πολιτική την Κυριακή και την Τετάρτη να αγοράζουμε 2 εισιτήρια, συγγνώμη, στην τιμή του ενός. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 12:59. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Βυτικά FM. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Για το σπίτι του μέλλοντος.
16: Για τον αγρότη του σήμερα.
15: Για τον εργολάβο του τώρα.
16: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
15: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
16: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
15: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
16: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
15: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
16: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση για αυτή την ώρα στο Σύνταγμα έχει προγραμματίσει η ΑΔΔΗ. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στην Πάτρα. Άγνωστος προσποιούμενος στον λογιστή και με το πρόσχημα ότι πραγματοποιείται καταγραφή από δορυφόρο και ότι πρέπει να ελεγχθούν χρήματα και τη μαλβή που βρίσκονται στο σπίτι, κατάφερε να πει σε τηλεφωνική επικοινωνία την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει τα αντικείμενα αξίας. Η ηλικιωμένη φέρεται να παρέδωσε τοποθετώντας έξω από το σπίτι κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ καθώς και περίπου 1.000 ευρώ σαν μετρητά. Την επέκταση από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 500.000 εργαζομένους προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της. Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Συρία. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας, τόνισε ο Φιντάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport Marius ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League, υποδεχόμενη τη Γιαγκελόνια στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 3 είναι Κυβόλου, φιλοξενεί τον Αστέρα. Ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης και Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ.
5: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τσούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Τι γελάτε εσείς, δεν ακούτε τώρα ή όχι? Λύνομαι κάτι θέματα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, τεχνικά.
0: Είπες
1: Forever Young.
0: Να το πω, δεν κάνω.
1: Forever Young.
0: Γιατί το έκανες, επέλεξε αυτό το
1: τραγούδι? Είναι συμβολικό, γιατί, δηλαδή, γιατί γίνονται όλα αυτά? Για... που πάνε και βάζουν, αλλάζουν τα αίματά τους, ναι. Κάνουν, έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν 3 κιλά πιο παχής.
0: 3 κιλά. Από το κανονικό.
1: Αυτά κιλά.
0: Σημαίνει 23 πάνω από το κανονικό.
1: Δεν το γράφεις. Μου λέει, έχω βρει καλύτερο τρόπο. Πάω και κάνω ουζουμπούρου. Πώς είναι αυτό?
0: Όχι,
1: το άλλο.
0: Μουντζάρο.
1: Μουντζάρο λέει. Κάνω μουντζάρο.
0: Ουζουμπούρου.
1: 6 μήνες λέει θα κάνει μουντζάρο και θα σταθεροποιηθεί 3 κιλά λιγότερο. Είναι τρέλα.
0: Για 3 κιλά.
1: Για 3 κιλά.
0: Όλο αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να το ράψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μα υποτίθεται πως
0: δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Όταν είσαι 200 κιλά και έχεις 100 αρρώσεις μαζί, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Ο άλλος όμως.
2: Για 3 κιλά.
1: Γιατί ο άλλος πήγε, αλλάξει το αίμα του, ή το κάνει.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις δεν ήταν ο Μαζονάκης. Είναι δεκάδες.
2: Είναι κόσμος ο οποίος έπρεπε
1: να αναζωογονηθούν.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπήρχε ραντεβού.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν υπήρχε ραντεβού. Δηλαδή έβαζες μέσον για να μπεις.
2: Ίσως αυτό να ισχύει και σε άλλα ιατρεία. Σε εισαγωγικά που εμπορεύονται τέτοιου είδους θεραπείες, πάλι σε εισαγωγικά.
0: Απλώς η στραβή και το κακό γίνεται μία φορά. Και η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει πίσω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και πόσα άλλα προβλήματα ενδεχομένως να δημιουργηθούν.
1: Αυτός που πάει και κάνει την. Πώς λέγεται.
0: Πλασμαφαίρεση. Κάπως αλλιώς τη λέγανε.
1: Δεν ξέρει ότι μπορεί να κινδυνεύει. Δεν το ξέρει.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Αν κάνεις εσύ, αν πήγες να κάνεις οποιαδήποτε πράξη, δεν κοιτάς από τι κινδυνεύεις?
1: Του λένε όλοι, εγώ πήγα, πέρασα καλά, ξέρω εγώ, είμαι νόστο που καλύτερα.
2: Το λένε.
1: Δεν το έχει πει κανένας ότι πρέπει να πεθάνει.
2: Ψάχνουμε στο ίντερνετ να βρούμε οτιδήποτε πιο απίθανο πράγμα κτλ. Μα μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Αλλά και μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Ναι, κάνεις μια αναζήτηση.
2: Θα δεις αν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι.
2: Που επιτρέπεται να γίνει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί άμα κάνεις μια αναζήτηση, αν η πλασμαφαίρεση προσφέρει, ξέρω κι εγώ, ωφέλη στην υγεία, μπορεί να σου βγάλει 15.000 παραπομπές που λέει ναι, είναι καταπληκτική.
2: Δεν θα κάνεις και την ανάποδη έρευνα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν θα την κάνεις.
1: Το ChatGPT το διαβάσαμε. Ναι. Λέει ότι είναι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, ναι, αν έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτοί λέγαν κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτοί,
0: και είχε περάσει.
1: Για να μου λες ότι δεν είχαν ραντεβού, σημαίνει ότι ο καθένας.
2: Προφανώς είχε περάσει.
1: Για να φαίνεται εγκόμενος.
2: Συν το κόστος. Το οποίο δεν είναι μια εξέταση που πας την κάνεις, δεν είσαι.
0: Είπαμε, οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν απευθύνονται στο πόπολο. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει το πόπολο. Εμείς δεν μπορούμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: 7 και 10 χιλιάδες, πού να το πληρώσεις.
0: Είναι για ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος.
1: Ναι. Ο άλλος λέει, κοίταξε αυτό εδώ πέρα.
0: Γιατροί.
1: Το βλέπεις αυτό λέει, εδώ πέρα. Θα πάω λέει να κάνω μια λιπαναρρόφηση και θα γίνω αγνώριστος.
0: Ναι. Είναι ιατρική πράξη αυτή. Γίνεται
2: σε
1: νοσοκομεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε νοσοκομεία.
1: Το ελπίζω.
2: Ναι. Αλλά και η πλασμαφαίρεση μόνο σε νοσοκομειακή μονάδα μπορεί να γίνει.
0: Εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται μπότοξ και πηγαίνει ο άλλος και κάνει βελόνες. Εγώ μου είναι αδιανόητο ότι βάζουν βελόνες στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να τριχιάζω και που το λέω. Να,
1: πάλι καλά που το κάνω σε κομμωτήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόθεση του Μαζονάκη υπάρχει, καταρχάς έχουν προφυλακιστεί και οι δύο.
2: Ναι, μετά από 18 ναι, ώρες απολογία συνολικά. Έτσι,
0: και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Καρνάδου.
2: Ναι. Ποιοι πρέπει να κάνουν δηλαδή τους ελέγχους.
0: Ναι.
2: Και,
0: και πώς γίνονται. Εδώ πρέπει να διερευνηθεί και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Ναι.
0: Είναι μόνο ποιοι.
2: Γιατί υπάρχει...
0: Και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
2: Υπάρχουν και ερωτήματα για τη διαδικασία. Υπό την έννοια ότι αν ο έλεγχος ήταν περιοδικός, τακτικός, υπήρχε ειδοποίηση, μας λένε.
1: Α, ναι. Ότι θα έρθω.
0: Ναι.
1: Άρα το έβγαζε. Το βάζετε
2: σε αν έκανε έγγραφη καταγγελία ο Νότης Παπαδόπουλος και πήγαιναν για έλεγχο, τότε νομίζω δεν ειδοποιούσαν τον γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Θανάση, δεν έχει πιστοποιήσει το πτυχίο στο Δικατσάι, κυρία. Δεν υπάρχει πτυχίο ιατρικής από τη Χαβάη για το κβαντικό που είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Χονολουλού, είναι κβαντική,
0: κβαντική ιατρική. Μπήκα και εγώ στο ΔΟΑΤΑΠ πια, Ναι. Δεν είναι εδώ, δεν είναι Δικατσά, είναι εδώ ΑΤΑΠ. Από περιέργεια να δω μήπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει
2: λάβει επιστοποίηση.
0: Είναι στα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν είναι. Τα θέματα μας είναι άλλα βέβαια τώρα. Είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά την προστασία της υγείας. Απλώς θα πρέπει λίγο πιο υπεύθυνα, θεωρώ εγώ, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι αρμόδιοι φορείς και οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν ποιοι γιατροί κάνουν λάθος τη δουλειά τους, ποιοι είναι αντιποίηση αρχής, ποιοι επαγγέλματος κτλ. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ένας τύπος που έκλεψε το γρηγορώσιμο στην εφορία.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα.
2: Πιστεύεις τη ζωή σου στο γιατρό.
0: Υπάρχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα και κάποια πρόστιμα. Αλλά δεν δημοσιεύουν. Δεν λένε ότι ο Χρήστος Κούτρας, παιδιά, κάνει το γιατρό χωρίς να είναι.
1: Μα δεν έλεγε ότι ήταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Την πήγαν,
0: άλλαξε.
1: Ναι.
2: Και
1: ναι,
2: μετά έλεγε ότι είναι ολιστική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Βαντική και σαμανική.
0: Άνευ ειδικότητας.
2: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηδης στη διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-48-0-170-174 στα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber και εκεί μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρά θέματα με τις τιμές των καυσίμων. Το έχουμε αντιληφθεί πια όλοι.
2: Μα η αύξηση είναι πια καθημερινή.
0: Όταν περνάς βενζινάδικο, ψιλοτρέμεις. Σήμερα στην Κηφισίας, εγώ το αγαπημένο μου βενζινάδικο 2,22.
1: 2,22.
2: Και 2,15 το πέτρελαιο.
0: Πρωί-πρωί.
1: Οι Χούθοι έχουν καταλάβει όλη την Ιεμένη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε τώρα θα γίνεται. Για να μην μπερδεύονται και διάφοροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τον Περσικό και το Διόργα Σουέζ κτλ.
1: Η μία είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι,
1: και άλλη είναι η Διόργα Σουέζ. Ναι. Πώς λέγεται, του. Όχι Σουέζ.
2: Θα λένε τώρα οι πολιτικοί όλοι. Όλα.
0: Περσικός.
1: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
0: Πώς να λέγεται. Ποιο πώς λέγεται.
2: Τα στενά του Ορμούζ.
1: Τα στενά του Ορμούζ. Το ένα
0: Περσικό. Τα στενά του Ορμούζ οδηγούν στον Περσικό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Είναι και τον Παραλταμπάμπ.
1: Πέντε λέει. Πώς το λέει, 5 εκατομμύρια βαρέλια περνούσαν κάθε μέρα από εκεί, από αυτόν τον τεράστιο
0: αγωγό
1: που ήταν 750 μίλια και τον βομβαρδίσαν οι Χούθοι.
0: Σύν ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι, παιδιά, δεν έχουμε διάφορα θεματάκια. Στην Γερμανία, που βγάλαμε τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle,
1: 5 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μας είπε ότι οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ότι θα φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο.
2: 3 ευρώ. Και σύντομα.
0: Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα. Το άλλο θέμα που έχει εντύπωση και το συζητάμε.
1: Και δεν ασχολείται ο Τραμπ, γιατί φοβάται ότι αν αρχίσει ένας πόλεμος που εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία μέσα, το πετρέλαιο θα πάει στα 200.
0: Ναι.
2: 107,6.
0: Έχουν σταματήσει και τα διηλυσμένα, μας έλεγε ο Φιλιππίδης από τις ΗΠΑ, και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Έρχεται μάλλον δύσκολος χειμώνας.
1: Κάντε τουλάχιστον κάτι με το ρεύμα.
2: Τι να γίνει με το ρεύμα.
0: Εγώ σε μένα απευθύνω.
2: Καταρχήν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη οριζόντια. Έτσι.
1: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει για το ρεύμα κάτι.
2: Δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ελλάδα, πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο ευρωπαϊκό.
1: Εμείς παράγουμε ρεσί.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, τι να μας εκτελέσουν.
1: Το 50% του ρεύματος το οποίο παράγουμε είναι άπε.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή γίνεται από αιωλικά και από, πώς τα λένε τα άλλα, τα ηλιακά. Λοιπόν, αν βάλουμε μπαταρίες αυτά, κάτι θα γίνει. Γιατί δεν μπαίνουν
0: να
1: μέσα.
0: Να σου πω κάτι, για να μπουν οι μπαταρίες θέλουν χρόνια. Το καίγεται, τα κάνουμε.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα καίγεται ο ποπός μας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και το άλλο το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υποθέτω το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, είναι το πόσο μεγάλα φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό δωμάτιο. Σοβαρό.
2: Πολύ μεγάλο.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας. Γεια σας, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά κι εμείς.
0: Πώς το βλέπετε το θέμα της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ?
3: Έχω ξαναπατήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν, όχι, είμαστε ένα κόμμα των 3 μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους πολίτες.
2: Και αν δεν φτάνουν οι δικές σας δυνάμεις?
3: Απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο έχει να εστιάσουμε εκεί. Ξαναλέω, ένα κόμμα δεν έχουμε κλείσει 4 μήνες. Θα κλείσουμε σε κάποιες μέρες. Αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη. Και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
1: Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και περιμένουν εκεί στην είσοδο, μπάσκετ, μπουν μέσα στο κόμμα, θα τα πάρετε κάποια στιγμή? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχει μπει ως όρος είναι αυτός για τη βουλευτική ιδιότητα και ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια και προκρατημένες θέσεις. Αυτό έχουμε πει από την αρχή. Τώρα, εάν με ρωτάτε, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό με ρωτάτε, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να σας πω ότι σύντομα θα μάθετε, διότι θα αποφασίσουν επ' αυτών τα συλλογικά μας όργανα.
0: Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
3: Σας απάντησα. Για εμάς έχει απόλυτη προτεραιότητα η εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Έχει σημασία που το λέω αυτό.
0: Άρα όλοι θέλετε με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Όλοι θέλουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων. Γιατί η ακρίβεια καλπάζει, γιατί η διαφθορά ταλανίζει τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να επιτευχθεί επιτέλους και στην Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί οι μισθωτοί υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές ανάγκες. Επομένως, για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε εμείς. Είναι το ζήτημα η υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών για το δημόσιο.
2: Ναι, αλλά είναι το ζήτημα για εμάς τους ψηφοφόρους, κυρία Κουφονικολάκου.
3: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Ελλάς, εάν και εφόσον είναι αυτοδύναμη και πρώτο κόμμα, πολύ ωραία σχηματίζει η κυβέρνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, να ξέρουμε και τι θα γίνει παρακάτω, ώστε να μείνει και η χώρα ακυβέρνητη. Δεν το έχουμε το δικαίωμα στους ψηφοφόροι.
3: Καταρχάς.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, να μην ξέρουμε το παρακάτω.
3: Καθόλου δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανησυχία το 2023, όταν πράγματι η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε αυτοδυναμία και προχώρησε δεύτερη φορά σε εκλογές. Δεν έγινε τεράστιο θέμα. Δεύτερον, όλη αυτή η κινδυνολογία.
0: Το 2023, ναι, στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
3: Ωραία.
0: Και, και ήταν ψηφισμένος ο νόμος της απλής αναλογικής.
3: Όπως είπε λοιπόν, σας απαντώ, και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που ανήκει στο δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ακυβέρνητη χώρα δεν υπάρχει. Και η φύση και η πολιτική απεχθάνονται το κενό. Από τη δική μου την πλευρά λοιπόν σας λέω ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και ο πολίτης έχει δικαίωμα οπωσδήποτε να γνωρίζει, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι υπάρχει ένας ακέραιος πολιτικός φορέας, ο οποίος ειδικά με επιμονή στα ζητήματα της εντυμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα προσπαθήσει την επόμενη μέρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό όφελος για τη χώρα. Πραγματική προστιθέμενη αξία. Και αυτό και σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινότητα, έτσι, τον έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ξαναλέω, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
0: Κυρία Κουφονικολάκου,
1: το πακέτο αυτό της ΔΕΘ, το οποίο παρουσιάσατε, έχουμε καταλήξει τελικά πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει?
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταλήξει. Οι άλλοι φαίνεται να ταλαιπωρούνται. Δηλαδή, βγάλανε στην αρχή ένα κόστος 18 δις για μικρό μέρος του προγράμματος, μετά εμφανίστηκαν με 13 δις για όλο το πρόγραμμα, μετά άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι είναι 40 δις το πρόγραμμα.
1: Εμείς 7,5 από την αρχή, εγώ κάτι. Για 7,5 εγώ που σου
3: είπα. Εμείς από 7,5 είναι τα δικά μας, βέβαια. Η δική μας εικοστολόγηση.
0: 7,3.
3: Από την 7,3-7,4, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ότι λαμβάνουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, ότι θα πρέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσει τα προγράμματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα πρέπει όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της Νέας Δημοκρατίας να υποβάλουν, προκειμένου να γίνει αυτή η στάθμιση. Και είπαμε συνολικά ότι θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσει, υποχρεούμαστε. Πώς το είπατε πριν, το δικαιούται ο πολίτης. Και για το αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και για την πολιτική στόχευση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το ότι κοστολογώ σωστά και ότι είμαι εντός του πλαισίου, και ένα άλλο ζήτημα το αν έχω στοχεύσει σωστά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι αδιανόητη, η οποία αφορά πάνω από 700.000 εγγεγραμμένους ανέργους και όλους τους
1: επιχειρηματίες. Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους να κόψουν το επίδομα, λέτε?
3: Συντονισμένη επίθεση. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει σε συνέντευξη. Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Σπανάκη να το επιβεβαιώνει. Έχουμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να κοπούν και να εξορθολογιστούν, συγγνώμη, και περισσότερα. Μίλησε μάλιστα και για την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για την επιδότηση ενοικίου. Έτσι. Με διορθώνετε αν κάνω
0: κάτι.
3: Κυρία Κουφονικολάκου, για πολλά περισσότερα.
0: Για να κλείσουμε.
3: Άρα, ένα κοστολόγηση, δύο πολιτικοί στόχοι. εξειδίκευση, εγώ πρέπει να αποδεικνύω ότι έχω και τα εργαλεία να παρακολουθώ την υλοποίηση των στόχων μου, αλλά και ότι έχω χαρτογραφήσει τις προεξάρχουσες ανάγκες. Εάν εμφανίζομαι στη θέση όπως ο Πρωθυπουργός και δεν έχω ούτε ένα μέτρο για την ακρίβεια, είναι ένα πραγματικό ερώτημα το αν είμαι άξιος να συνεχίσω να βρίσκομαι στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Για να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, το κόμμα σας έχει συγκεκριμένη πρόταση για το τωρινό κύμα ακρίβειας, κυρίως στον τομέα των καυσίμων? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
3: Κοιτάξτε, για τα καύσιμα έχει μιλήσει ήδη ο τομέας, αλλά...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
11: Τηλέφωνο 697 3300 961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Smart και Αρμονία.
13: Αρμονία και Smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
17: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
18: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: 90 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
22: Ο 19ος

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή καθώς και στη Σταδίου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στους ισχυρισμούς απάντησε μέσω του Sky ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι οι διασώστες είδαν τον γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στο γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενο μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent, αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στα $108 το βαρέλι. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Η φίλη μας η Πινελόπη λέει: χαίρεται, ένσταση σχετικά με τα σχόλια για την υπόθεση Μαζονάκη. Οι θεραπείες αυτές, ναι, απευθύνονται σε ψηλά βαλάντια, αλλά δεν κατανοώ και μορφωμένους. Είναι προσβολή για το μορφωμένο και δεύτερον, όλοι οι μορφωμένοι στη χώρα είναι υψηλόμυστοι. Όχι. Αλλά ένας μορφωμένος άνθρωπος ψάχνει λίγο καλύτερα πριν πάει να
1: υποβληθεί σε τέτοιου είδους
0: θεραπείες. Αυτές τις θεραπείες. Από αυτή την έννοια, μην παρεξηγέστε τόσο εύκολα. Καταλάβετε. Τώρα δεν θα πω τι λένε για αυτό.
2: Τώρα, άμα πηγαίνει σε μάγους, δεν μπορεί να είσαι και πολύ μορφωμένο. Με συγχωρείς. Πρέπει να έχεις, τον κάλο.
0: Όλοι το πιστεύουν, παιδιά. Μην το συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να υπάρξει ένα περιβάλλον που να σε πείσει να πας.
2: Δεν λέω γι' αυτό. Λέω γενικώς.
0: Η πελατεία ήταν από το πάνω ράφι.
2: Πηγαίνουν στον υπνοτιστή, έστειλε η άλλη τη φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Μία από τις δύο φωτογραφίες που φαίνεται να έχει τραβήξει η γιατρός, τον άτυχο τον Μαζονάκη, όταν ήταν στο κρεβάτι εκεί στην πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι μία από τις δύο φωτογραφίες έχουν αποσταλεί. Και μάλιστα σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρό υπνοτιστή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση η ομιλία του, μέχρι στιγμής εκεί κινείται. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς

0: Δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία, ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα για την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη, όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης, καθώς, θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό της περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού του εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χτίσουμε μία καινούρια κουλτούρα αποτεμίευσης, ώστε τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στην Ελλάδα όταν θα γίνουν 18 ετών να έχουν στη διάθεσή τους ένα όχι ακαταφρόνητο περιουσιακό στοιχείο όταν θα ξεκινούν τη ζωή τους, το μηδενικό ένφια σε 650.000 ιδιοκτήτες, την απαλλαγή 6 εκατομμυρίων οικιακών παροχών ρεύματος από τα έξοδα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και όλα αυτά με βάση έναν μακροπρόθεσμο συνδυασμό αυξήσεων και φόρων αυξήσεων.
1: Λοιπόν, αυτά. Αναφέρθηκε και λίγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Δεν ψηφίζουν το Σύνταγμα, έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά να βρει κάποιον πριν και να συμφωνήσει μαζί του για κάποιο άρθρο να το ψηφίσουν, δεν έκανε.
1: Αλλά πρέπει να θέλουν και οι άλλοι όμως να το ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά δεν
1: πρέπει
2: είδα
1: να θέλουν
2: προσπάθεια.
1: Και οι άλλοι, δηλαδή.
2: Προφανώς θέλουν πριν να θέλουν. Ναι. Αλλά δεν είδα καμία προσπάθεια να συμφωνήσει με κάποιους ή να πει, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο, προχωρήσουμε.
1: Νομίζω ότι τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης είχαν βγει και σε διαβούλευση και ποια θα αλλάξουν κτλ. Δεν είδαμε και από κάπου αλλού διάθεση για να υπάρχει μια τέτοια
2: σύγκληση. Η κυβέρνηση θέλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες.
1: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες, βεβαίως. Ναι, αλλά πρέπει
2: και
1: τώρα να πει ότι
2: και
1: αυτό
2: το AI. Φύγει. Λες και το AI που θα το βάλουμε εμείς στο Σύνταγμα θα αλλάξει. Εμείς το παράγουμε το AI. Δεν φτιάχνετε από την Anthropic και την Meta και από τους άλλους.
1: Από αυτούς φτιάχνετε, αλλά σαν χώρα δεν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο.
2: Βεβαίως, εμείς από εμάς θα εξαρτηθεί.
1: Το πλαίσιο για τη χώρα μας, ναι.
3: Γιατί πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα.
2: Αστεία πράγματα.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο.
3: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας.
1: Γιατί να μην το έχουμε, και άμα το έχουμε,
3: γιατί να το έχουμε στο Σύνταγμα της χώρας? Κάνουν ένα νόμο, 8.000 νόμους κάθε χρόνο κάνουν.
1: Και έτσι μπορεί να γίνει, ναι. Ας γίνει ένας νόμος και
3: το ξέρω πώς το. Δεν είμαι μελετητής της.
1: Ναι, βέβαια μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι στην επόμενη βουλή, όποια και αυτή είναι, ό,τι άρθρα θα βγουν προς αναθεώρηση θα ψηφιστούν.
1: Θα ψηφιστούν.
3: Ή δεν θα ψηφιστούν.
1: Έτσι.
3: Το χρειαζόμαστε να υπάρχει αναθεώρηση συντάγματος. Προφανώς ναι. Το χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα εδάφια. Ας πούμε, διαφωνεί κανένας να γίνει αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών?
1: Όχι, κανείς.
3: Υποθέτω.
2: Σε αυτό λοιπόν το νόμο τουλάχιστον θα μπορούσε να συμφωνήσει και να βάλουν κάτω και να πούνε έτσι θα είναι ο νόμος, γραμμή-γραμμή όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να προχωρήσει. Έτσι. Βέβαια, η αντιπολίτευση στην άλλη μεριά σου λέει. Εσύ είπες ότι θα ψηφίσεις πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μπορεί να βγαίνει ο νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι συμφωνία ολονών. Και πήγες και έβγαλες τον Τασούλα.
3: Mm-hmm. Ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλει?
1: Γιατί ποιος άλλος έπρεπε να είναι?
2: Κάποιον ο οποίος συμφωνούν όλοι.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε.
3: Κάποιον, όταν... Να βγει κάποιος συμφωνούν όλοι δεν θα υπήρχε.
1: Δεν έχει γίνει και ποτέ νομίζω.
2: Πώς δεν έχει γίνει?
1: Στην περίπτωση η άλλη Παπούλια δεν ήταν.
2: Δεν ψηφίζει. Την άλλη φορά χρειαζόταν 180 για να ψηφιστεί. Άρα συμφώνησαν και οι άλλοι.
3: Πόσα κόμματα έχουμε στη Βουλή, Μωρέ?
1: Πολλά.
3: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Αυτό, επ' αυτή την έννοια το λέω.
2: Εσύ λες,
3: να υπάρχει η βασική συμφωνία.
2: Τώρα, καταρχήν δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Ναι. Η πρόεδρη ήταν.
3: Του αντιπάλου.
2: Του αντιπάλου. Να συμφωνήσουν και δύο.
3: Ναι.
2: Πρώτη φορά έχουμε του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ είχε αλλάξει το νόμο, ο οποίος λέει ότι μπορεί να βγαίνει με 151. Και το λέει εκεί. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία. Πράγματα πρέπει να βρούμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας στο οποίο θα συμφωνούν ένα πάνω από ένα.
1: Αυτό που λέμε κοινή αποδοχή. Αλλά ομόφωνα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση.
2: Ομόφωνα δεν έχει, παιδί μου.
1: Τέτοια.
2: Θες όμως και άλλο ένα.
1: Κόμματα στη Βουλή.
2: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Ο Ιωάννης Κιμιώνης λέει: κύριε Κούτρα, το πάνω ράφει μένα, αλλά δεν θυμάστε όταν ο Κρεμαστινός επέβαλε με το ζόρι το 88 την εγχείρηση του Ανδρέα στο Χέρφιλντ για να σωθεί, πόσα χαϊμαλιά του είχε φορέσει η Δήμητρα Λιάννη. Κακά τα ψέματα, ο φόβος μπλοκάρει τη λογική σε όλους και στο πάνω ράφει. Και η Ελένη, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα δεν πήγαιναν στα medium? Ναι.
2: Παιδιά, δεν το λέμε. Με συγχωρείτε.
3: Εννοείται.
1: Αλλά δεν...
2: όταν είσαι στον τελευταίο.
3: Ποιος να διαφωνήσει με αυτό που λέτε, αφού έχει συμβεί.
2: Όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητάνε από κάποιον μάγο να τον κάνει καλά.
1: Από οτιδήποτε, να πιαστούν από κάποιον.
2: Μια ελπίδα. Ναι. Αλλά τώρα για να πας να σου αλλάζει το αίμα για να νιώθεις καλύτερα, να πηγαίνεις ένα.
1: Ή για να χάσεις ένα κιλό, ή για να αλλάξει η διαδεξία σου ή οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο υπερβολικό. Ωστόσο, αυτό που είπαμε και πριν. Όταν υπήρχε ένας κύκλος ο οποίος έλεγε εγώ πήγα, δείτε, ήταν καλά, έκανα. Και ενδεχομένως να πείσει και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο. Ώστε να κάνει μια επίσκεψη και να πάρει εκεί την απόφαση του αν θέλει να το κάνει να μην το κάνει.
3: Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Είναι και ότι η πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Τους ανθρώπους δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.
1: Με τους ελέγχους.
3: Με τους ελέγχους, με το γεγονός ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η παραπλανητική διαφήμιση, mm-hmm. με το γεγονός ότι θα πρέπει να καυτηριάζονται πρακτικές επικίνδυνες. Αφήστε έτσι. Το παράνομες μόνο. Επικίνδυνες και να υπάρχει ένα πλαίσιο, στο αυτό το πλαίσιο να ξέρει ο άλλος mm-hmm. τι επιτρέπεται να κάνει, γιατί ακούνε.
1: Και με τον
3: ακλίνει
1: κανένα τέτοιο ιατρείο.
3: Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν για κβαντικές ιατρικές, σαμανικές ιατρικές, ολιστική ιατρική. Το θέμα της ολιστικής ιατρικής έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
3: Ξέρει δηλαδή ο Χρήστος Κούτρας από την Τρίπολη τι είναι η ολιστική ιατρική? Όχι. Πάει ο Νότης Παπαδόπουλος σε ένα και του λέει «Α, πήγα σε έναν ολιστικό, έγινα καινούργιος». Mm. Πάει και αυτός.
1: Πήθηκε σε ένα.
3: Εδώ όμως, ναι. Εκτός από το στόμα σε στόμα, εκτός από την ατομική ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, ίσως η πρώτιστη, χρειάζεται να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο να μην λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Και να σε καθοδηγεί με κάποιο
3: τρόπο. Εδώ λειτουργούν σκιτζίδες.
1: Ναι. Εδώ...
3: Γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, λαδώσαμε το Τζούνο, τον Παπαδόπουλο και πήρα την άδεια. Επικίνδυνο είναι και αυτό, αλλά όχι για την ανθρώπινη ζωή.
2: Mm-hmm. Ήθελα να ξέρω πόσα τέτοια γιατρία με μάγια λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά. Όπως επίσης, αυτά μας έλεγαν και οι επικεφαλής των ιατρικών συλλόγων, πόσα έχουν κλείσει.
2: Πόσα.
1: Δεν ξέρουμε,
3: διότι υπάρχει, το προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υφίσταται.
2: Κάτσε, με συγχωρείς, υπάρχει προστασία. Τι κάνει το ιατρείο, τι είναι αυτό?
3: Υπάρχει προστασία. Δεν ανακοινώνεται. Επίσης, ένας φίλος εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σωστό. Το γιατρό από τη Σκύρο, τον θυμάστε?
1: Μάλιστα, ο οποίος δεν είχε.
3: Υπήρχε ένας γιατρός που δεν ήταν γιατρός.
2: Ναι, το λέγαμε.
3: Και ήταν στο νοσοκομείο 20 χρόνια.
2: Ναι.
3: Και κυκλοφορούσε με τη Φεράρι.
2: Χωρίς πτυχίο. Ρε παιδί μου, αυτός κορόιδεψε το σύστημα. Κορόιδεψε το σύστημα, δεν είχε χαρτί.
1: Συγχωρείς. Μπορεί οποιοδήποτε να παρουσιάσει κάτι πλαστό και να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να είναι σε νοσοκομείο. Μπορεί να επεμβαίνει σε ανθρώπους. Να κάνει ιατρικές πράξεις.
2: Αυτό είναι επειδή πέσαμε σε έναν απατεώνα.
1: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι γιατρία τα οποία δουλεύουν καθόλου ανώμημα και λένε απίθανα πράγματα. Έχεις αλλεργία, έλα σε μένα, θα στυλίσω.
1: Ναι.
2: Και στο τζουβάζει εκεί και παίζεις πιάνο, ξέρω εγώ, ακουμπάς τα δάχτυλά σου και σου λέει, σου φταίει το σπανακόριζο. Και σηκώβεις το σπανακόριζο και βλέπεις ότι δεν έγινε τίποτα. Έχεις δώσει 3.000 εντωμεταξύ. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο
1: πρέπει να ελεγχθεί.
2: Και να μην βγαίνουν κομπογιανίτες και να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου.
3: Και θα, πρέπει το 95% των γιατρών ή το 99% των γιατρών που είναι νόμιμοι, καλοί στο λειτουργήμά τους και σπουδαγμένοι και τα λοιπά, να προστατευθούν από το 1% που συμβαίνει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει έλεγχος και για το τι αγοράζουν ως μηχανήματα και πώς μπαίνουν και πώς εισάγονται και πώς πιστοποιούνται αυτά τα μηχανήματα.
3: Πολλά θα πρέπει, λέμε κι εμείς, μετά Χριστόν προφήτες.
2: Όχι, και οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη. Ο ιατρικός σύλλογος έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό πέφτει στο κεφάλι του σήμερα. Έτσι, σου λέει ο Κομπογιαννίδης, ο κανονικός γιατρός, είναι το ίδιο.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, απόλαυση exclusive Nova Deals με Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, World, Signature Travel και άλλα, σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιο Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Λοιπόν, να συνδεθούμε εκ νέου με τη Βουλή. Τώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ελπίδα που δίνεται. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής. Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική του δύναμη, και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείναμε στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια. Παντού. Ελπίδα είστε εσείς. Ελπίδα πού, στα ενοικία? Βγείτε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να ακούσετε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη. Ουδέποτε ξανά η χώρα δεκαετίες ολόκληρες είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Και όταν τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε εδώ, μας λέγατε λαϊκιστές. Και μετά ένα ενίκιο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού και δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια φοιτητές και νέες οικογένειες για να στεγάζουν τα όνειρά τους. Ελπίδα, τι ελπίδα? Ελπίδα στην υγεία, που έχετε θράσει να απαντήσετε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ότι τα έχετε κάνει, γι' αυτό ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, μαζί με τον λαό της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια. Ελπίδα σε τι? Στους θεσμούς που ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, και τι δεν έχετε κάνει? Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των θεσμών? Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές κάνατε. Παιχνίδια με τη δικαιοσύνη κάνατε.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και καλεσμένος αύριο στην εκπομπή μας στην τηλεόραση, οπότε θα κάνουμε μια εφόλιστη ύλη συζήτηση μαζί του. Ο Τάσος λέει, εύστοχα νομίζω, τι να κάνει η πολιτεία, βρε παιδιά? Όταν ο άλλος βγάζει τα χρυσαφικά στην αυλή, τι να κάνει η πολιτεία?
6: Ναι,
8: το άλλο αυτό, δεν το λέω, κατάλαβες?
6: Ναι. Σε αυτό όντως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η πολιτεία. Ενημερώνει η πολιτεία.
9: Ούτε και όταν υπάρχει πολιτικός ερηγός στη Βουλή, ο οποίος μιλάει για επιστολές του Ιησού και για ματζούνια. Δεν είναι φανερό αυτό.
6: Εντάξει, και υπάρχει κόσμος ο οποίος προστρέχει και συγκλίνει και ψηφίζει και προτιμά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να έχει και η πολιτεία ένα αστυνομικό στο πλευρό του καθενός, ένα πυροσβέστη, ένα γιατρό, ένα δημόσιο λειτουργό, ένα δημόσιο. Δεν γίνεται.
9: Ναι, αλλά μπορεί να έχει ένα φίλτρο που αυτός που
6: λέει. Αυτό συζητάμε.
9: Ότι,
6: δεν ελέγχω.
9: Ότι ναι, θα σου βγάλω το γόνατο με μάγια και θα στο κάνω καλά.
6: Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει.
8: Και ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πήγανε τη Δευτέρα, λέει, κάποιοι τους χαρακτηρίζει στο ιατρείο και τους είπαν ότι δημοσιογράφοι είναι κλειστό. Και λέει, ρε παιδιά, το έχουμε κλείσει εδώ και μέρες το ραντεβού.
6: 8 ώρα.
8: Καλό σας μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
6: Γεια σας. Γεια.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ποια μέτρα συζητάει η κυβέρνηση μετά την εκτόξευση των τιμών ενέργειας? Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, ωστόσο μέχρι τότε.
3: Και από την Παρασκευή συνέχεια παίρνει επάνω. Δηλαδή την Παρασκευή που έλεγα 2,10,9. Δευτέρα 2,13,9. Σήμερα 2,15,9.
4: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στα 100 δολάρια του το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
2: Παρέμβαση εισαγγελέα για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ζητεί να ερευνηθεί τι? Το ποιος φορέας θα έπρεπε να έχει ελέγξει το ιατρείο ώστε να είναι νόμιμο, να λειτουργεί νόμιμα. Εν τω μεταξύ προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί, τα έριξαν και στους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.
5: Και τις περισσότερες διαδικασίες, σχεδόν όλες τις διαδικασίες, τις έκαναν οι διασώστες. Γιατί όταν έφτασα στο ζωμείο, είδαν το γιατρό μόνο να κάνει με το ένα χέρι κάρπα. Φανταστείτε πόση ώρα ήταν σε ανακοπή και δεν το γνωρίζουμε.
6: Υπάρχουν σε κρεμότητα ακόμη αρκετά πιστήρια τα οποία εξετάζονται κυρίως στη Διεύθυνση Δηματολογικών Ερευνών. Mm-hmm. Και ψηφιακά πιστήρια, αλλά και δεδομένα που αναμένουμε από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου.
2: Φωτιές άναψε ο βουλευτής Πάνας του ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τον αδειάζουν στελέχη του κομματός του, βολές και από την κυβέρνηση.
7: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
8: Άρα θα συζητήσει.
7: Πού το κακό, κύριε Κέρι, δεν μου κάνει εντύπωση.
9: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
7: Γιατί να ρωτήσω
9: ότι
7: την
9: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
7: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
10: Και όσοι έθεσαν αυτή την άποψη τήθηκαν συντριπτικά. Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του ΠΑΣΟΚ. Είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
11: Έρχεται και ο κύριος Πανάς και λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
2: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα να λέει ότι οι καθηγητές τους κάνουν απλώς μια διεκπεραίωση μέσα στην τάξη. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση των καθηγητών, επαναλαμβάνω, από τους μαθητές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των καθηγητών από τα όργανα της πολιτείας, χωρίς σχόλιο.
11: Εγώ δεν λέω ότι είναι ιδανική αξιολόγηση και σίγουρα η επόμενη θα έλεγα.
10: Πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων,
11: πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
2: Κανείς δεν φεύγει. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε καταρχάς τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και δεν θα σας απογοητεύσω. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας απογοητεύσω λιγάκι
2: εσύ,
12: εγώ.
2: Ναι. Θα μας απογοητεύσεις εσύ, ωραία.
12: Τι έγινε, Σπύρο μου?
2: Καλά,
12: έγινε εδώ και πολλή ώρα. Έγινε μια σύγκρουση τριών οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Παραλιακή, στο ύψος του Περιστερίου. Άρχισε να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και από πίσω έγιναν άλλα δύο τροχιά συμβάντα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, όσοι κατεβαίνουν από την Κηφισιά, λίγο μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού, σχεδόν ακινητοποιούνται και πηγαίνουν με πολλά προβλήματα μέχρι το ύψος της γέφυρας Αχαρνών, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, για να καταλάβουν όλοι. Το καλό είναι πως δουλεύουν οι εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή και η Κηφισίας, που είναι η πρώτη τη τάξη, ας πούμε, εναλλακτική διαδρομή, σας κατεβάζει μέχρι τους Αμπελοκήπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κύμης, και εάν είστε πιο χαμηλά και θέλετε να μπείτε στην Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία Αχαρνών Ιπατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αν είστε προς τα δυτικά, βορειοδυτικά προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους, από το Μενίδη δηλαδή στις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους, και μετά βγείτε στην Εθνική Οδό, θα έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Ή τη λεωφόρο Φυλής. Τι άλλο έχουμε στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στον άξονα, για την ακρίβεια, Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας μέχρι τη Βουλή, και στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, και στη Σταδίου, και σε όλο τον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ακούσατε τον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Εμείς θα αρχίσουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία και έχουμε ήδη μια μετοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απαντά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας μετοπική σύγκρουση και αμέσως μετά στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια την Άντζη Κούκη.
13: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
2: Αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα.
14: Ακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Όλους τους Έλληνες.
2: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άντζη Κούκη. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά την πρώτη ψηφοφορία, καθώς σήμερα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερσπίθηκε το δικό τάση της πλειοψηφίας, με τις οποίες είχε γνώσει τις συμφωνίες σε κάποια σημεία, ενώ συναμόμως έφρασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως μια παραδοχή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Άντζη. Καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ήταν η Άντζη Κούκη, θα επανέλθουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφερό. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
16: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Η σημερινή μέρα είναι 4,5 λεπτά, η χθεσινή 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό.
2: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην...
17: Βέβαια.
2: Στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
17: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναβρήκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη από την Κίνα και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή τι κάνουμε άμεσα, γιατί ωραία. Το πρόβλημα είναι τώρα.
2: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης. Θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι κάτι έκτακτο, γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας με τον αρμόδιο Υπουργό, οπότε είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ.
17: Κύριε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραστεί στη σύσκεψη από το Βερολίνο. Όπου η Γερμανία αντιμετωπίζουν και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Άρα, νομίζω ότι ο τρόπος που αυτό που θα επιλέξει η κυβέρνηση να κινηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
2: Κάτσε, μείωση φόρων
17: αυτά τρία
2: των ειδικών υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
17: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
2: Ναι, ναι.
17: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ για παράδειγμα μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ, δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής, προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, τον προϊόντο. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές.
2: Δεν υπάρχουν πολλές και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα, Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξηγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
17: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε, λέει, πώς θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισε οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένο πετρελαίο, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
2: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη, βγήκε στο Μέγκα, είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
16: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
2: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
17: Από ό,τι έχω καταλάβει δεν ακούει ραδιόφωνο Sky.
2: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
17: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο διυλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη Παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από διελιστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης. Τα χρηματιστήρια τα τοπικά, εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχει ο δείκτης Platts. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Platts καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent, και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός, ωστόσο, αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή.
2: Ναι,
17: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
2: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου, Μάρη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι οδηγοί φανίζονται έντονα προβληματισμένοι στα πρωτήρια που βρισκόμαστε, και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους, επιχειρούν να βάζουν, ας πούμε, λίγο 20 με 25 ευρώ.
2: Εγώ πάντα 20 ευρώ έβαζα, είναι το γνωστό.
18: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Yeah. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει, όλοι οι υπόλοιποι.
2: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους. Έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
18: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά.
2: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή, αν το έχουν δει στην αντλία τους, ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ, βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι.
18: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πρατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε.
2: Ναι. Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
17: Ναι, αν υπήρχε. Υπάρχει μια μικρή κάμψη.
2: Υπάρχει, Νίκο.
17: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, ναι, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά και στις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στον δρόμο, η αλήθεια είναι, καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
2: Το αντίθετο, θα έλεγα.
17: Φαίνεται στον πρατηρίο. Στου τζίρου των πρατηρίων εννοώ από πλευράς ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής, αλλά τεχνητά δηλαδή, χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν, είναι μικρότερες ποσότητες.
2: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω, να μην κάνω το άχαρο ερώτημα ότι αν βλέπεις κάποιο φως τις επόμενες ημέρες ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
17: Μετά από πολλές, περίπου 20 ημέρες που ήταν τέρμα πατημένο τον γκάζι στην αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο ντίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια έδειξη, μεγάλες αυξήσεις και το επόμενο διήμερο. Δηλαδή 1 με 2 λεπτά, νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδοι και ντίζελ σε μέση τιμή χώρας κοντά στο 2,20.
2: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο, επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένεις να βγει κάτι σήμερα?
17: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων. Έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, αλλά δεν δείχνει να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα χτιστούν οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
2: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη. και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει, ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών. Την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την υπερασπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4:15 το απόγευμα. Όπως φέρεται να ισχυρίζονται, 6 λεπτά μετά ειδοποίησαν στον αφόρο, το οποίο έφτασε στις 4:26, και επειδή δεν υπήρχε χωρίο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα 3 φορές, χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ λοιπόν που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις 2 φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο κ. Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε στην απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο, Σπύρο, έχει κατονομάσει τον ανακριτή ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο. Γιατί όλοι λέγανε αρχικά ότι την έχει στείλει τη φωτογραφία και το βίντεο στη σύζυγό της.
2: Ναι, σωστά.
19: Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στη σύζυγό μου. Έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία τους και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2025, και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4, ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν 2 αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα, και ο κατηγορούμενος προσκόπησε ένα έγγραφο συνταγογράφηση ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεσαν οι ισχυρισμοί τους. Και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Προφυλακίστηκαν οι δύο.
2: Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο έως καθόλου ύπνο, γιατί παρακολούθησες όλη αυτή τη διαδικασία και το ξέρω, γιατί ενημέρωνες συνέχεια και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα, κάποια στιγμή θυμάμαι μετά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
19: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία του στον ανακριτή και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης της, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του στον ανακριτή. Διεκόπη η απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήταν διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνη φώναζε ότι δεν ήθελε να της παρασκευθούν οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι τα ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος. Μέχρι τις 6:30 μετά επανήλθε, συνήλθε η σύζυγός του. Ναι.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Είναι, ακόμα στην αρχή είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες η απολογία των κατηγορουμένων και με την, το επεισόδιο αυτό, τέλος πάντων, την αδιαθεσία που ένιωσε η γυναίκα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και βρισκόμαστε, ενώ ο σύζυγός της παραμένει προσωρινά κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκτέλεση της διάταξης του ανακριτή για την προσωρινή κράτησή τους και τη μεταγωγή τους σε σοβρονιστικό κατάστημα. Τώρα, όσον αφορά εδώ που βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, θέλω να σου πω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η γιατρός κατά την παραμονή της στην υποδιεύθυνση ασφαλείας πριν την πολυρεπολογία της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σου πω ότι φέρεται να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το βάρος της υπόθεσης και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Φέρεται να ρωτούσε εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να ζητούσε να βγει λίγο έξω προκειμένου να πάρει λίγο αέρα.
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
22: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
23: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
22: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
23: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
22: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
23: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
24: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
25: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
26: Μύρισε όλη η γειτονιά.
27: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
28: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
29: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
28: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
29: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
28: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
29: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
30: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
31: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
32: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
33: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
34: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
35: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
36: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
37: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: 9. Έχεις ακόμα χρόνο.
1: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.

Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30 ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνω τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είναι καλός ιονός.
1: Όχι. Δεν φταίει ο αγγελιαφόρος, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις Φιντάν, επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούριο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί χτίζει. Όμως δεν είναι τόσο απλό, φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό.
2: Μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες.
1: Τις συνθήκες, ναι.
2: Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους. Έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως πάει σε άλλο επίπεδο. Στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή, γιατί μπορεί. Η απειλή. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Αυτό εννοώ.
2: Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
1: Ναι.
2: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Βλέπει Ισραήλ, τα
1: Ισραήλ, ναι.
2: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Την προσοχή μας, ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβέρνησης κόμματος, ο Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη και στο πεδίο και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με τον Ερντογάν, η Τουρκία λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραήλ να όπλα στα νησιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι δουλειά των Ισραηλινών.
1: Αυτό με τους
2: Ισραηλινούς
1: καλλιεργείται νομίζω έντονα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που συνεχώς τροφοδοτούν την κοινή γνώμη ότι οι Ισραηλινοί ήδη είναι στα ελληνικά νησιά.
2: Ακριβώς.
1: Στην Κύπρο είδατε τι έκαναν κτλ.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω η ουσία των δηλώσεων είναι αυτή. Μην τύχουν και εγκαταστήσετε Ισραήλ όπλα στα νησιά. Ναι. Από το 1960 ασχολούμαστε με το θέμα, λέει, αυτό λέει. Αλλά τώρα είναι απειλή. Γιατί τώρα έρχεται η ασφαλεία του Αχιλέα.
1: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
2: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Φύγαμε από αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Δείτε τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχετο για την Τουρκία, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει η προσπάθεια, οι διάβλοι επικοινωνίες συνεχίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιος.
1: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας.

0: Έλληνας, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος και όχι την αντιπαράθεση. Ο κύριος Παπαφλωράτος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ήταν το πρωί στο Sky.
1: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Σέντριγαν, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατιωτική νίκη, που ξέρει ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
0: Τώρα θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτιές έχουν ανάψει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Πάνα, στην Ναυτεμπορική. Ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κ. Κερίδης. Θα ακούσετε και τη φωνή του. Ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κ. Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
2: εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε Κερίδη, εμένα μου κάνει εντύπωση.
4: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ. Δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος Κερίδης. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε οι σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ και για του λόγου του αληθές. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
3: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χαριλαοτρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση στην οποία απαντούσαν τον Παύλο Μαρινάκη για όσα είπε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής, έκανε άστοχη και προσωπική άποψη, ήταν αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Πάνας, και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ πρωτοκλασσάτων αδειάζουν τον σύντροφό του σε μια επιχείρηση όμως, θα μπορούσα να σου πω, να χαμηλώσουν οι τόνοι.
0: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
3: Ναι, ναι. Μην μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, για το ΠΑΣΟΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλαοτρικούπη ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία τους προέδρους τους, ότι έδωσε απαντήσεις, ότι το πρόγραμμά τους ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένες οι θέσεις, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ, και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίως το βλέπω συγκεκριμένο στις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνας.
3: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλαοτρικούπη αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο, όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής.
3: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση δεν για να επανέλθει μάλιστα. Συγκεκριμένος βουλευτής. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, λέμε, μου έχει ξεφύγει εμένα κάτι. Όχι.
3: Μέχρι αυτή την ώρα.
0: Μέχρι αυτή
3: που
0: την ώρα.
3: Μιλάμε.
0: Σωστά, μέχρι τώρα.
3: 3:20 είναι. Α, δούμε. Δεν είδαμε να επανέρχεται. Δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. πάρει πήγαν τη σκητάλη από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν εκεί.
3: Φαίνεται σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει αναβάσει τροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση υπέρξης της Χαριλάου Τρικούπη. Και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση. Για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το όπλο που έχουν, τη φάρετρα του, στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο Πασό και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη τέλος πάντων να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ακόμη μία έρευνα η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα της PISA, αλλά από την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15χρονοι μαθητές, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός, πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα, στο να γίνει αυτό κατανοητό, και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπαιρεωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, διεκπαιρέωση, λένε οι μαθητές, κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιρέωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
0: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματά τους, προκειμένου να λειτουργεί, όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Μιλούν για ελλείψεις κάθε χρονιά.
0: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φόρους του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος. Γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
0: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι. Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο να πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρησης των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2021. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος πλέον που εκπαιδευόμαστε, οι σπουδές, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την
0: υπόθεση. Βέβαια, σημαντικό, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι, και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλη μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 5%, ενώ η Θεσσαλονίκη 4,7%, και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Γιατί το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό, και για όποιον ψάχνει αυτή την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό, είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικές επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα ΕΡΤΕΛ αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατηδίων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Τι γίνεται?
0: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
7: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από η Βερδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
0: Κάτσε, δηλαδή σε 5 λεπτά βάζεις η Βερδική Sky και τη βλέπεις.
7: Σωστά, Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολη, τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλλου.
0: Και στο καπάκι συνεχίζει η Βερδική για Άρης Μαρικό.
7: Ναι, και χάνει και λίγο από τις καθυστερήσεις άμα θες. Δηλαδή, την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον ελεύθερο, το πρώτο από την Ιβριδική. ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky. Και στις 10.30 αύριο εκπομπή στο The Sky. Με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Επίσης, έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Χόφενχαϊμ και αυτός 8 παρατέταρτο. Ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος για τον Όφι.
0: Αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες? Ήταν μια ειλικρινή. Τα διάβασες, τα λέει από μας? Γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες.
7: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Sky πριν, οπότε τα θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
0: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργα για το Δελτίο Ειδήσεων. Συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3. Και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασόπουλου, Γιάννης Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
11: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
14: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
15: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
16: Φοβάμαι!
14: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
15: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
16: Φοβάμαι.
15: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
14: Να το, το βρήκαμε πια.
15: Μπράβο.
17: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
18: Συνεργασία.
17: Μυστήριο. Δράση.
18: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
21: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
20: Σκέψου, πράκτικα.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυταπάτη του παρελθόντος, η οποία, όπως είπε, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η περιπέτεια δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα, κατά τον ίδιο, δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση. Όποιος ψηφίσει όχι παρόν στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να δύσεις το αύριο, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά το φόβο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική.
2: Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο πυροϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Επίσης ζητά να γίνει έρευνα σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το εντάλμα προσωρινής κράτησής τους για το θάνατο του τραγουδιστή. Στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι δεν υπήρχε φόρειο στο ασθενοφόρο και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο, απάντησε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Δήλωσε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν τον γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στον γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση όπως προβλέπεται. Σε ανακοίνωσή του, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το έντελμα προσωρινής κράτησης. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Φοιτητές άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στη Σύδνο, όταν γιοταχή φορτηγό με οδηγό 36χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με σταματημένο προπορευόμενο δημόσιας χρήσης φορτηγό με οδηγό 46χρονο. Νεκρός από τα συντρίμμια του γιοταχή φορτηγού ανασύρθηκε ο 36χρονος οδηγός. Στη σύλληψη 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα έπειτα από κλίση της σύζυγου του στην άμεση δράση, όταν ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το 45χρονο με ένα τσαντάκι στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγκια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αυτήν την ώρα η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
7: Ού, ήταν τα

Είναι ένα κάπως όμορφο. Τι μέρα είναι σήμερα, Κωστάκι μου? Είναι Τετάρτη, ε. Έφτασα, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης, με έναν Σεπτέμβριο ο οποίος έχει μπουκάρει στις ζωές μας και μας βάζει στο φθινόπωρο με πάρα πολλές ειδήσεις και ειδήσεις που μάλλον δεν περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα διαχειριζόμαστε. Εμείς τι θεωρούσαμε? Θα γυρίσουμε μετά το καλοκαίρι από τις διακοπές και θα ασχολούμαστε με την προεκλογική περίοδο. Πού, ποια προεκλογική περίοδο? Βλέπετε εσείς να συζητάμε αυτά? Έχουν προκύψει μία σειρά από άλλα θέματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε ήδη ένα πινκ-πονκ δηλώσεων από τους πολιτικούς αρχηγούς, ειδικά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλές ατάκες και θα τις ακούσουμε σε λίγο. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση, μπήκαν όλα στο τραπέζι και φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των μέτρων που ανακοινώθηκαν.

αλλά να σας θυμίσουμε ότι εδώ είμαστε μία υπέροχη παρέα, μία ομάδα η οποία είναι έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας ψυχαγωγήσει. Εδώ ο συνάδελφος έχει μπλέξει στην κίνηση, οπότε ελπίζω σε λίγο να έχουμε και εικόνα από την κίνηση στους δρόμους για να σας τη μεταδώσουμε. Μέχρι τότε όμως, Κωστάκη, δώσ' το.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται καταρχάς με μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 3 ενέργεια μέσα. Η Σοφία Γαλάνη έχει έρθει στο στούντιο για να μας ενημερώσει, να τα βάλουμε όλα σε σειρά. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Περίπου στις 2 το μεσημέρι ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που αναφέρεις και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολχικό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων δεύτερης εμοδέ και 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο από αέρος. Προφανώς και ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Έχει ήδη κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, για να δούμε και τα αίτια φυσικά. Προσώρας δεν έχουμε πληροφόρηση ότι απειλεί κατοικίες. Είναι αγροτοδασική έκταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί σύντομα, όπως και οι προηγούμενες που είχαμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί έχουμε συνέχεια πυρκαγιές, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε τελειώσει και το επισημαίνουμε ξανά και ξανά. Ακόμη είναι υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Γι' αυτό βγαίνουν και οι χάρτες κανονικά με την επικινδυνότητα.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε μέρα. Σοφία, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε νεότερο προφανώς μας ενημερώνεις.

0: Λοιπόν, ήρθε, αφού δεν βλέπω να ακούμε κίνηση από αλλού, πες μας εσύ τι γίνεται στους δρόμους, θα τελειώνει.
1: Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Έχω βρει και τους υπεύθυνους. Ποιοι είναι υπεύθυνοι? Οι μετεωρολόγοι φταίνε, η Σούζη φταίει.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει θα βρέξει, έχουν πάρει όλα αυτοκίνητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται έξω σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, Γιάννη μου, φθινόπωρο, καλώς ήρθε.
1: Όχι, δεν θέλω. Εσύ πήρες μηχανή. Δεν έχω πάρει ποτέ μηχανή στο βρακοστάκι μου, αυτό είναι το θέμα.
0: Θες να παίρνεις δικάβαλο τον κολοκυθά? Να πηγαίνετε καμιά φορά.
1: Να θα μείνω κάπου κοντά σου εκεί πέρα. Ηλιούπολη, δεν είσαι εσύ, Ηλιούπολη? Άρα, να τελειώνουμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση ο Κηφισός, γιατί είχε ένα τροχείο, το άκουσα τον Κολιομιχάλη. Νωρίς το άκουσα αυτό. Αλλά έχει φτάσει κίνηση, λογικά είναι μέχρι τη Λαμία τώρα.
0: Ναι, θες να ανοίξει τους χάρτες?
1: Αυτό θα δω.
0: Σε περιμέναμε. Αυτό μπορεί να ανοίξει τους χάρτες λιγάκι.
1: Αμέσως ανοίγω τους χάρτες. Καλησπέρα σε όλους, θα πω. Ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ρωτάει και ο φίλος μου Γιάννης που είμαι.
0: Παράλληλα, άλλαξε και λίγο το κανάλι που έχουμε απέναντί μας για να βλέπουμε Βουλή.
1: Ναι,
0: ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Όλα καλά. Εδώ μας. Λοιπόν, οι χάρτες, το αναδικό του Κηφισού τίποτα. Το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση από το ύψος της Νέας Ερυθρέας μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Είναι πολύ ζώρικο το καθοδικό και όσοι έρχεστε από Αττική Οδό θα ζοριστείτε για να βγείτε μετά στις περιοχές που θέλετε. Η Κηφισίας, ανεβαίνοντας, έχει κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη σταματημένα. Από κατεβαίνοντας από Άλαση Συγκρού μέχρι και Χαλάνδρη επίσης. Και πάμε τώρα στα επίμαχα. Λοιπόν, από την πλατεία Μαβίλη κατεβαίνοντας μέχρι και μέχρι και τη Φρατζή.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι να βγείτε στο Φίξ δηλαδή, είναι σταματημένα. Είναι τσούκου τσούκου. Από Μαβίλη μέχρι και Φρατζή να φτάσετε. Δηλαδή για να βγείτε στη Συγκρού ή να πάτε ευθεία για Καλυθέα. Επίσης, ο δρόμος που συνδέει το Ηλίζιαν με την πλατεία Συντάγματος είναι σταματημένος. Έχει μόνο ένα κομμάτι με το μπουμπίς που σου σε γλυκαίνει και λες ωραία. Και μετά. Τέλος.
0: Κόλαση γενικά, Γιάννη.
1: Γενικώς έχετε πάρει τα αυτοκίνητά σας όλοι. Καλά κάνετε. Φοβηθήκατε τη βροχή. Καλά κάνετε και φοβηθήκατε τη βροχή, γιατί θα βρέξει και πάλι.
0: Άρα θα τα ακούσει η Σούζη μετά. Για να σε δω μετά.
1: Θα όλα τα ακούσει αυτά, και η Σούζη.
0: Αυτή την καταγγελία που περιφέρεις τόση ώρα.
1: Μαρία μου, είμαι 1 ώρα και 25 λεπτά από την Παιανία μέχρι εδώ.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και δεν είναι κατάσταση αυτή. Και με τη βενζίνη στο Θεό.
0: Ναι, καλά, αυτό που το βάζει.
1: Γιατί
0: έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, όπως ακούτε. Μου έλεγε φίλος που εργάζεται στην περιοχή του Ασπροπύργου και μένει στη Γλυφάδα ότι κάνει κάθε μέρα 2 ώρες και 1/4 να πάει και άλλες 2 ώρες να γυρίσει. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
1: Και ακόμα δεν έχει γυρίσει όλος ο κόσμος. Βέβαια, στον Ασπρόπυργο, ο φίλος που
0: πώς
1: το λέει.
0: Δεν έχει γυρίσει, Βεργιάννη μου.
1: Όχι, τώρα γύρισαν. Θέλω να πω, επειδή το κάνει τώρα. 2 μέρες θα μου πει. Στον Ασπρόπυργο έχουν γυρίσει νωρίτερα. Γιατί οι δουλειές εκεί ανοίγουν νωρίτερα, δεν ανοίγουν με τα σχολεία. Επίσης, παραλιακή, αγαπημένος παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Φάληρο.
0: Τέλεια.
1: Τέλος.
0: Ωραία. Δεν θα σε μαυρίσουμε άλλη την ψυχή, έτσι κι αλλιώς θα συναντήσετε όλα αυτά στον δρόμο.
1: Σας
0: λέμε όμως, μήπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
1: Εναλλακτική χρησιμοποίησα. Την Κηφισίας κατέβηκα, όπου ήταν μια χαρά με τους αμπελόκηπους, μετά σταματημένη. Επίσης, δεν σε μαυρίζουμε την ψυχή. Γιατί σας δίνουμε την επιλογή να ακούσετε παραπάνω τα παιδιά της αλλαγής.
0: Δηλαδή... Επίσης, είτε σου συμβαίνουν όλα αυτά κάθε μεσημέρι, γιατί έχεις 2 δουλειές. Ενώ εμείς το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανέβουμε από το ισόγειο στον πρώτο. Από την τηλεόραση στο ραδιοφωνάκι.
1: Εντάξει, παιδί.
0: Δεν συναντάμε κίνηση, αν το πολύ πολύ να συναντήσεις συναδέλφους και να τα κουτσοπίσεις.
1: Ήθελα περιπέτειες κι εγώ. Ήθελα περιπέτειες μου.

0: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που έχουν συμβεί στη Βουλή, να ξέρετε, τα τελευταία λεπτά. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό το γνωστό, το είχε πει και στη ΔΕΘ, ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ακοστολόγητοι, αντιφατικοί κλπ.
1: Είναι η απάντηση στο δίδυμα φεγγάρια, μάλλον αυτό.
0: Ναι. Όποιος ψηφίσει. Μπορούμε να το βάλουμε το τραγούδι μεταξύ τα δίδυμα φεγγάρια. Το έχουμε. Όποιος ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη, θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτό είναι το σοβαρό. Και καλό θα ήταν να είχαμε μια. Ας το πω, μια συνένεση αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Γιατί πολλές φορές μπορεί η αντιπολίτευση να βάζει επιχειρήματα στο τραπέζι, αλλά μπορεί κάποια πράγματα να τα κάνει απογυνάτη. Δηλαδή, δεν θα συμφωνήσω για το θέμα αυτό, γιατί είμαι αντιπολίτευση. Ενώ κανονικά στο Σύνταγμα πρέπει να βάζουν κάτω τα σοβαρά θέματα και να λένε σε αυτά θα συμφωνήσουμε. Σε αυτά διαφωνήσουμε. Αυτό βέβαια δείχνει τις προθέσεις της κυβέρνησης. Αν θέλει να κάτσει ένα τραπέζι με όλους αυτούς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως στα άμεσα, στα των εκλογών που έρχονται δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε το δίλημα της επόμενης περίοδου. Ναι. Μαντέψτε ποιο είναι χωρίς να σας το πω. Δεν χρειάζεται το πω. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή αυτό αλλάζει. Είναι ρε παιδί μου, Μητσοτάκης χάος ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουμε με την αναταραχία κυβερνησία. Άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, έχει πει ότι αν παιδιά δεν προκύψει κυβέρνηση, μπορεί να έρθουν οι άλλοι από απέναντι να κάνουν ντου. Πολύ λογικό να γίνεται αυτή η δήλωση.
1: Μα είναι έτοιμη, περιμένουν την κυβερνησία.
0: Λογικά ο κύριος Φλωρίδης κάτι γνωρίζει. Δεν μπορεί να το λέει έτσι στον αέρα.
1: Επιβραβεύτηκε όμως. Είναι υποψήφιος βουλευτής πια στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης.
0: Άρα συμφωνεί και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και πριν από λίγους μήνες είχε ρωτηθεί στην ΕΡΤΑ τον φίλο μας Κώστα Μπακλιμίτσο και του λέγανε θα είσαι υποψήφιος. Όχι βέβαια, δεν ενδιαφέρουν αυτά.
0: Ναι. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια λοιπόν θα ασχίσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός. Η περιπέτεια λέει δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα κατά τον ίδιο δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.
1: Άρα εμείς μπορούμε να επιλέξουμε περιπέτεια με Νέα Δημοκρατία δηλαδή ή ελπίδα.
0: Το αντίθετο.
1: Α, το αντίθετο είναι.
0: Είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Τώρα πώς εσύ το καταλαβαίνεις.
1: Δεν το κατάλαβα.

0: Βέβαια εγώ θα εξακολουθήσω να την έχω, αν μου επιτρέπετε την απορία ακόμα. Έχουμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα στον Άρη, αν μπορούμε να το βρούμε. Σίγουρα θα έχει παίξει στο μαγκαζίνο για τα περιντού. Αν μπορούν να μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, ποια κομμάτια έχουμε παρακαλώ. Εξακολουθώ να έχω την απορία, γιατί διαρκώς ρωτάτε η αντιπολίτευση τι θα κάνει και με ποιον θα συμπράξει, ενώ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία και με τεράστια διαφορά.
1: Όπου υποτίθεται αυτά είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και αν...
0: Πρέπει να βρει τέρι.
1: Μπράβο. Στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, πρέπει να τη ρωτάμε κι εμείς, ρε αδερφέ, είσαι πρώτος. Και μάλλον θα είσαι πρώτος. Τι πρέπει να κάνουμε.

0: ρίχνει αυτό το τραγούδι τώρα.
1: Είναι.
0: Άλλαξε το, Κωστάκι.
1: Άλλαξε το.
0: Κομματάρα, αλλά άλλαξε.
1: Εντάξει, το τραγουδάρα. Πώς να γλιτώσει ένας από τον άλλον, πάντα αφιερώνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πώς να γλιτώσουμε εμείς από όλους, γενικώς.
0: Λαϊκισμοί τώρα.
1: Εντελώς ήταν. Δηλαδή, 100% λαϊκισμός αυτό.
0: Αυτή την ιδέα τώρα τη δίνει.
1: Αυτό ήταν 100% λαϊκισμός. Ενώ πριν το είχα απογειώσει με την
0: Ελπίδα. Όλα αυτά είναι
1: ελπίδα.
0: Πάρα πολύ παλιά.
1: Το Ελπίδα, γιατί το έβαλα πριν στους Η Ελπίδα είναι και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού.
0: Η οποία, κυρία Καρισιανού, τώρα δημοσκοπήσαν στο 4%.
1: Δεν το ξέρεις, δημοσκοπήσαν αυτές. Μπορεί στην κάλπη να είναι αλλιώς. Αυτά λένε κι άλλοι.
0: Εντάξει, πριν πέτυχα ένα που παρακολουθούσα τη συζήτηση στη Βουλή, είχε σηκωθεί ο κύριος Σαββουλάκης και
1: μιλούσε.
0: Γιατί είχε προκληθεί από τον Πρωθυπουργό, τον κατηγορούσε ο Πρωθυπουργός ότι έχει πει κάποια πράγματα εθνικά επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, καλά είστε, φοβερός ηθοποιός, λέει. Κοιτούσατε εμένα και μιλούσατε στον κύριο Φλωρίδη. Μπράβο σας.
1: Καλό.
0: Είπε καλό, Ανδρουλάκης. Σήμερα
1: καλό.
0: Σημειώστε τη μέρα.
1: Καλό. Πάντως αυτό που λέει ο Φλωρίδης δεν το υποστήριξαν και πάρα πολλοί υπουργοί. Υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, όλοι ήταν αντίθετοι σε αυτό. Είπαν ότι όχι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο που λέμε και δεν υπάρχει αυτό κτλ. Βάζουμε απλά ότι να μην υπάρξει κυβερνησία για το καλύτερο της χώρας. Ναι, δεν βάζουν ότι άμα υπάρξει κυβερνησία οι Τούρκοι θα εκμεταλλευτούν και θα προκαλέσουν, μας προκαλέσουν, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, θα κάνουν τον ντου. Όλοι οι υπουργοί λένε το αντίθετο. Και καθημερινά δηλαδή διαχωρίζουν τις θέσεις τους για το Φλωρίδη. Αντιθέτως, για το Μαρινάκι, διαχωρίζουν τις θέσεις τους ελάχιστοι. Δηλαδή αυτοί που λένε όχι, δεν θα γίνει αυτό.
0: Οι περισσότεροι από ό,τι είδα υποστήριξαν από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
1: Είναι ναι μεν αλλά.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Όχι, να επιδοτήσουμε την εργασία, να μην συνεχίσουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης δηλαδή.
1: Μόνο η κυρία Κεραμέως το έχει πει και το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Ευθυμία, ο κύριος Καραγκούνης.
0: Η κυρία Κεραμέως.
1: Δεν μπορεί να μην το πούνε.
0: Δεν γίνεται να μην το πει, γιατί η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός σε αυτό το Υπουργείο. Ναι. Αλίμονο αν έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι ανοίγει το τέτοιο θέμα, αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Πώς, ορίστε. Πες το.
1: Κάτι σχέθηκα αυτό και την Κεραμέως που είπες.
0: Ότι.
1: Ότι είναι στην ίδια περιφέρεια με το Μαρινάκι. Στο βόρειο τομέα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Στο βόρειο τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη τρέχουν δημοσκοπήσεις.
0: Άρα παίζουμε τώρα το σκάκι των εκλογών.
1: Ήδη παίζουν δημοσκοπήσεις το ποιος είναι πάνω και κάτω.
0: Και ακούν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή μία από τις συζητήσεις που γίνεται στην
1: πολύ σοβαρή επίσης.
0: Μέσα στην κυβέρνηση είναι το αν θα γίνει δίμηνο το επίδομα ανεργίας. Μπράβο. Πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Βόρειο τομέα λέγεται αυτό.

0: Λοιπόν, επειδή μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα, όλα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη είναι από τα ανίποτα, παιδιά. Σήμερα ο εισαγγελέας παρήγγειλε μάλιστα κατεπίγουσα έρευνα για το τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας.
1: Λογικό,
0: για τους ελέγχους, για το ότι διαφημίζονταν αυτές οι πρακτικές σε συνέδρια, παρουσία υπουργών όπως είδαμε από το 2023 και δεν είχε γίνει τίποτα. Αν άλλα κέντρα που κάνουν αντίστοιχες ιατρικές πράξεις έχουν ποτέ ελεγχθεί. Βέβαια, δεν υπάρχει μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα έχει βγει στον Τορβά ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνος ο οποίος σηκώνει όλο το βάρος και φυσικά πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Πατούλης.
1: Και επειδή εμφανίζεται μπροστά, ναι.
0: Αλλά συγγνώμη, παιδιά. Που θα το χαλάσω τώρα εδώ το έργο.
1: Χαλάσει το κλίμα τώρα, γιατί είναι φτιαγμένο.
0: Αλλά εδώ φαίνεται ότι πήγαιναν οι πάντες σε αυτό το ιατρείο και όταν λέμε οι πάντες εννοούμε πρόσωπα τα οποία ήταν αδύνατο να μην γνωστοποιηθεί ότι πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Σε ηλική κοινωνία.
0: Ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης μόνος του είπε ότι είχε πάει εκεί όταν πέρασε ο άνθρωπος τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του. Ακούμε άλλα πρόσωπα τα οποία έμπαιναν μέσα σε ένα χώρο που ήταν σαν μαυσολείο και κάθονταν εκεί και δέχονταν τις θεραπείες από αυτόν τον τσαρλατάνο γιατρό.
1: Καταλαβαίνω ότι πολλοί τον ήξεραν τον γιατρό συγκεκριμένα, τον ήξεραν ως γιατρό, ως ιατρό, τον κύριο Θοδωρόπουλο αυτόν και τον γνώριζαν δηλαδή κάποιοι για την δράση του. Δεν ξέρω αν ήξεραν για τις θεραπείες αυτές, τις περίεργες θεραπείες. Αλλά την έρευνα αυτή έπρεπε.
0: Έκαναν πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς, τα μηχανήματα ήταν μπροστά, εκεί.
1: Τα
0: μηχανήματα κρύβονταν και έμπαιναν στο σεντούκι και στις ντουλάπες μόνο όταν εμφανίζονταν.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Smart και Αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. 2340, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας.

0: ειδικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, στο ύψος του Αρίου Πάγου, στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισίας, λόγω καραμπόλας, επίσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Αθηνά. Ταξίφι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη

0: άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Τόσο σοβαρό παιδί με τριβέτα.
2: Α, κολοκυθά μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Πραγματικά επικρατεί ο χαμός έξω στους δρόμους.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Οπότε πρέπει, νομίζω, να κάνουμε ένα μάζεμα όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια νταλίκα που έπεσε στα Μέγαρα σε Ιωταχή στην Τρίτη Σύραγγα στο ρεύμα προς Πάτρα. Φτάνει η αστυνομία, όπως μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε εντωμεταξύ από πριν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το τροχαίο με τις μηχανές που έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στο σημείο. Και έχουμε και την καραμπόλα 4 οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά την υπόγεια της Κατεχάκη, για να ξέρετε. Για τη φωτιά που μας ενημέρωνε η Σοφία νωρίτερα στο Λαγκαδά, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, έχουν μπει πια 7 εναέρια και έχουμε και φωτιά στη Ζάκυνθο, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Κατά τα άλλα, παιδιά, είναι όλα ήρεμα.
1: Ναι, ίσκα.
0: Δηλαδή θα είναι ένα ήρεμο μεσημεράκι από την
1: Πάει καλά, πάει καλά, πάει πολύ καλά. Και δεν έχει βρέξει. Ναι, δεν έχει βρέξει ακόμα. Θα μας τα πει σε λίγο και η Χριστίνα. Πάμε λίγο στην υπόθεση αυτή που συζητάμε όλοι και μαθαίνουμε πράγματα. Βασικά, σε πολλά όντως πέφτουν τα σύννεφα και μένουμε το στόμα ανοιχτό. Και το λέω κάθε μέρα αυτό γιατί μαθαίνουμε πράγματα καινούργια.
0: Δεν μπορείς να μην.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Όχι να μην αναρωτηθείς γιατί τόσο άδικα έφυγε ένας άνθρωπος από τη ζωή.
1: Ναι, αλλά
0: με όλα αυτά
1: όπως πάει το πράγμα, έχουν γίνει όλα λάθος. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή έχουμε μάθει ότι όλα γίνανε λάθος. Και όλα ψέματα και όλα λάθος. Ναι. Και σήμερα αποφασίστηκε να ελεγχθεί το παρελθόν. Δηλαδή, η έλεγχη που είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Και προφανώς ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να μπει στο στόχαστρο. Σήμερα το πρωί είχα ρωτήσει την κυρία Δημοκλήδου και λέω: θα ψάξετε και πριν, λέει, τώρα ψάχνουμε την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Σωστά.
1: Ακόμα δεν έχουμε πάει σε όλη τη λειτουργία και σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αρχίζει όμως σιγά-σιγά να ανοίγει η έρευνα. Ναι. Και σήμερα, επειδή η απορία μας ήταν, όταν ο Μαζονάκης ήταν στο κρεβάτι, η ΓΑΚΑ τον τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο. Στην αρχή όλοι απορρίσαμε και λέμε, ρε παιδί μου, πού τις γιατί τις τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες.
1: Υποθέσαμε, τις έστειλε στο σύζυγό της, υποθέσαμε.
0: Σήμερα τελικά αυτό δεν ισχύει.
1: Όχι,
0: σήμερα αποκαλύπτεται ότι έστειλε αυτές τις φωτογραφίες και αυτό το υλικό σε έναν υπνοτιστή. Δεν λέω γιατρό υπνοτιστή όπως κυκλοφορεί παντού, γιατί δεν υπάρχει γιατρός
1: υπνοτιστής.
0: Σε έναν υπνοτιστή.
1: Ο υπνοτιστής τι είναι, αυτός που κάνει με το εκρεμές και σε παίρνει ο ύπνος.
0: Υπνοτιστής. Δεν ξέρω πώς ορίζεται. Θες να το βάλω να δούμε πώς ορίζεται. Περίμενε, θα είναι χρήσιμο κι αυτό. Μισό λεπτό. Τι είναι ο υπνοτιστής.
1: Μπράβο. Η χρησιμότητα του να στείλει τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε αυτή την κατάσταση εκείνη τη στιγμή στο υπνοτιστή τι ήταν.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί.
1: Θα έκανε κάτι από απόσταση.
0: Περιμένετε, γιατί έρχονται και άλλες πληροφορίες από τον συνάδελφό μας τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Ναι.
0: Εχθές, αν θυμάστε, η ΓΑΚΑ έκανε ένα έργο. Συγγνώμη. Ένιωσε αδιαθυσία.
1: Τα μεσάνυχτα και ζήτησε κοντά,
0: ζήτησαν να πάει ασθενοφόρο. Αλλά δεν ήθελε να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω, μήπως δεν πιστεύει γενικώς.
1: Στο ΕΚΑΒ.
0: Και στο εσύ, ίσως. Λοιπόν, μας ενημερώνει λοιπόν τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος για τα εξής.
1: Ναι.
0: Η γιατρός, λέει, δείχνει τώρα να συνειδητοποιεί τι έγινε και είναι εξαντλημένη από την ολονύχτια διαδικασία.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, από την ημέρα που έχει συλληφθεί το ζευγάρι, το έχουν επισκεφθεί τα δύο από τα τρία τους παιδιά. Το τρίτο παιδάκι

0: και να είναι ανήλικο. Επίσης μαθαίνουμε ότι ο οδηγός ταξί που μετέφερε το μαζονάκι και έχει δώσει την ώρα άφηξη στην Καρνεάδου,
1: όπου από εκεί ξεκίνησε η έρευνα βασικά.
0: Ναι, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Τον χρησιμοποιούσε ο καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω από 20 χρόνια όταν ήθελε κάποιο ταξί.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει εγώ.
0: Ναι, ότι ήταν κάτι που δεν έχεις ακούσει τώρα.
1: Συνεργαζόταν με τον Μαζονάκη.
0: Μετά το Κολονάκι θα τον πήγαινε στον υπνοτιστή στην Κηφισιά. Αυτό του είχε πει. Και τον υπνοτιστή τον έχει ήδη καλέσει ο ανακριτής, πιθανότητα για τη Δευτέρα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη.
1: Είναι σοβαρή αποκάλυψη γιατί καταλαβαίνουμε, μάλλον αυτό που καταλαβαίνουμε, ότι κρύβεται συνεργασία από κάτω και κρύβεται αλυσίδα.
0: Και από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ο οποίος είχε συστήσει στο Γιώργο Μαζονάκη το ζευγάρι γιατρών στην Καρνεάδου ήταν ο υπνοτιστής.
1: Α, από εκεί μπορεί να τον έχει γνωρίσει.
0: Όχι, μπορεί. Αυτός φαίνεται.
1: Α, το ξέρουμε.
0: Είχε συστήσει το Γιώργο.
1: Γιατί
0: αυτούς τους γιατρούς.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα από χθες που το βάλαμε και αυτό στο τραπέζι, ότι ποιος έστειλε το Μαζονάκι σε αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή, ποιος είπε πρέπει να πας σε αυτούς γιατί κάνουν αυτό, εκείνο κτλ. Και θα είσαι άλλος άνθρωπος. Και η έρευνα δείχνει ότι είναι ο υπνοτιστής, έτσι.
0: Μάλιστα. Τι είναι ο υπνοτιστής, δεν είπαμε όμως, παιδιά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τι είναι ο υπνοτιστής.
1: Τι δουλειά είναι ο υπνοτιστής, τι επαγγέλλεται.
0: Λοιπόν, είναι το άτομο που εφαρμόζει ύπνωση σε κάποιον. Είναι μια κατάσταση έντονης συγκέντρωσης και αυξημένης ανταπόκρισης σε υποβολές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κοιμάται ή χάνει τον έλεγχό του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, τον έλεγχο του εαυτού του, ρε παιδί μου.
1: Είναι αυτό που σε βάζει σε ύπνωση και εσύ μιλάς παράλληλα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Και αποκαλύπτεις πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω ακούσει αυτό, ότι ο υπνοτιστής σε βάζει σε ύπνωση και εσύ παρόλα αυτά λες αλήθειες, λέει, εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Ναι. Να μου πεις ποιος ο λόγος τώρα για όλα αυτά, τι συζητάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μας στον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, ο οποίος είναι στην ακρόαση.
1: Να είναι καλά.
0: Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και πάντα ο κύριος Σφακιανάκης μας βοηθάει στα δύσκολα θέματα.
1: Καλά, μας έχει βοηθήσει.
0: Εγώ στον υπνοτιστή.
1: Μας έχει βοηθήσει πολλές δεκαετίες ο κύριος Σφακιανάκης να καταλάβουμε πράγματα που δεν καταλάβαινε κανένας τότε.
0: Ωραία.
1: Με το ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Συνήθως λοιπόν ο υπνοτιστής σου ζητά να χαλαρώσεις.
1: Ωραία.
0: Να επικεντρωθείς στη φωνή σου ή σε μια συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή θέλω να σκεφτείς ένα λιβάδι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ωραία, εντάξει, ναι.
0: Και χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες λεκτικές οδηγίες. Συνήθως το άτομο παραμένει ξύπνιο, δηλαδή αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Δεν ελέγχει το μυαλό. Δεν αποκτά κάποια υπερφυσική εξουσία πάνω σου. Ναι, τέλος πάντων, δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Τι πήγε να. Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Το θέμα είναι ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ξετυλίγεται όλο αυτό το κουβάρι. Μην εκπλαγείς αν αύριο λέμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι που πήγαιναν στη ΓΑΚΑ και τον άλλον πήγαιναν και στον υπνοτιστή, ότι ήταν διπλή υπηρεσία. Μην πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι, αλλά βρε Μαρία μου, συγγνώμη τώρα. Ναι,
0: κάνα Γιάννη μου.
1: Μια απορία που θα την ρωτούσα. Αυτοί λένε ότι είναι γιατροί. Ο υπνοτιστής είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν λέει μισό λεπτό.
1: Είναι σαν να λες πάω στο γιατρό και πάω για γυμναστήριο.
0: Ναι. Okay.
1: Δεν συνδυάζεται.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι λογικά πράγματα.
1: Πάω πιλάτες μετά. Όχι, πήγαινε. Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί το ρωτούσαμε τον κύριο Ξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου.
1: Τον πρόεδρο, ναι.
0: Ναι, τον κύριο Ξαδάκτυλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ο άνθρωπος, τον ρωτήσαμε, υπάρχει ειδικότητα γιατρός υπνοτιστής. Και ο άνθρωπος σταματάει στον αέρα την ώρα της σύνδεσης και λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ειδικότητα. Άρα, εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι.
1: Ναι.
0: Ή επιλέγεις το δρόμο της επιστήμης και να πεις ότι εγώ ακούω τους γιατρούς, τους επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να μου κάνουν διάγνωση, να μου γράψουν εξετάσεις, να με χειρουργήσουν και να μου σώσουν τη ζωή, ή επιλέγω άλλους δρόμους, γιατί έχω σταματήσει να πιστεύω στην επιστήμη, όπου μπορεί τη ζωή να στη σώσουν άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Αυτά είναι δύο εντελώς διακριτά πράγματα. Το γιατί εσύ έχεις επιλέξει να πας σε αυτό το δρόμο είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Γιατρός πάντως δεν είσαι εκεί αν βρίσκεσαι στην άλλη κατηγορία.
1: Όχι βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και πληροφορίες για την κατάσταση των δύο γιατρών. Ο Θοδωρόπουλος λέει ότι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Ότι είναι μόνο σε ένα κελί σε έρημη ψυχική κατάσταση και δήλωσε απεργός πείνας και δεν θέλει να φάει τίποτα. Το είπε, αυτό το είπε από την αρχή, ότι αν προφυλακιστεί, χθες το έλεγε, ότι αν προφυλακιστεί θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Και η κυρία Γάκα Είναι στην Κυψέλη ακόμα. Δεν ξέρω αν έχει μεταφερθεί τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Και είναι στο ΑΦΑΤΑΦ Κυψέλης. Εκεί. Και είναι εκνευρισμένη, λέει, πάρα πολύ. Όπως μας είπε και ο Παναγιώτης στο ρεπορτάζ του. Και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Και έχει ζητήσει, επίσης ρώτησε τους αστυνομικούς αν μπορεί να παραγγείλει κάτι. Ρώτησε επίσης, αν άκουσα καλά σε ρεπορτάζ, νωρίτερα εδώ το άκουγα, ότι αν μπορεί να παραγγείλει κάτι και αν θα είναι όντως το κυλί της αυτό που είναι τώρα εκεί. Δηλαδή, αν θα παραμείνει εκεί.
0: Θέλει να το επιπλώσει.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γενικώς πάντως αυτό που περιγράφεται ως συμπεριφορά από τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία καταλαβαίνω ότι είχε συνηθίσει σε μια ζωή πολύ συγκεκριμένη, τόσα λεφτά που περνούσαν από αυτό το ιατρείο της εξασφάλιζαν αυτή τη ζωή. Έχει ύφος,
1: τους είπαν και θεούς
0: γενικώς. Μπλαζέ, δηλαδή λένε οι αστυνομικοί, άκουγα να το λέει ο κύριος Μπαλάσκας αν δεν κάνω λάθος, ότι πέρασε ένας αστυνομικός από δίπλα της και κατά λάθος τη σκούντιξε και γύρισε και τον κοίταξε τύπου, συγγνώμη, ξέρεις ποια ακούμπησες. Άρα αυτοί οι δύο άνθρωποι που τους βλέπουμε έτσι άκαμπτους, παγωμένους, ενώ μέσα στο ιατρείο τους έχει φύγει ένας άνθρωπος, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη θέση στην οποία βρίσκονται. Κατηγορούνται αυτή τη στιγμή, φλερτάρουν με τα ισόβια. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Αυτή είναι η ποινή.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί μάλλον.
1: Τι θα είναι η ποινή, ισόβια κάθεξη είναι.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει. Εδώ έφτασαν στο σημείο, παιδιά, να καταγγέλνουν το ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή είπαν ότι το ΕΚΑΒ δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ότι δεν είχε κρεβάτι και πήγαν με μια καρέκλα να μεταφέρουν το μαζονάκι.
1: Σε ρωτάνε,
0: μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο ασθενοφόρο υπάρχει και η καρέκλα και το φορείο, γιατί μέσα στο ασανσέρ για να κατεβάσουν τον άνθρωπο δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει το φορείο. Ακριβώς. Έπρεπε να μπει καρέκλα.
1: Ακριβώς. Και ρωτάνε πάντα στο ΕΚΑΒ, επίσης το ρωτάνε πριν, λέει, θέλετε καρέκλα ή φορείο. Δηλαδή, πριν ανέβουν, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι, κάποια μέρες πριν έρθουν, ρωτάνε κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε. Γιατί εκεί κάπου χάνεται η αλήθεια, η λογική σε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα.
0: Και έχουν το θράσος να ρίχνουν ευθύνη σε αυτούς που όλοι οι λογικοί άνθρωποι ξέρουν ότι μπορεί να σώσουν τη ζωή μας και αυτό κάνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Τη στιγμή που όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης ήταν σχεδόν μία ώρα νεκρός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Είχε απέναντί του ένα σώμα το οποίο ήταν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και φαινόταν ότι έχει φύγει από τη ζωή πολλά λεπτά πριν. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα από ό,τι φαίνεται.
1: Έχετε μάθει πολλά για αυτά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού υπάρχει ένα κλίμα ήδη. Γιατί, αν θυμάστε καλά από το πολλά βίντεο που δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ κοντά στις γυναικείες φυλακές.
0: Ήταν συνέχεια, τις φυλακές της γυναικείας.
1: Και τραγουδούσε εκεί και έκανε παρέα.
0: Έτσι, φαντάζομαι αυτό θα ληφθεί και υπόψη.
1: Ναι, προφανώς. Και ακούστηκε ότι θα πάει εκεί γιατρός. Αυτή η συγκεκριμένη και δεν ήταν πολύ καλό το κλίμα. Γι' αυτό μάλλον υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αυτό. Δηλαδή στο να την υποδεχθούν εκεί. Θέλει διάλειμμα και ο Κώστας για να γυρίσουμε μέσα μετά και να απολογηθεί η Σούζη για τον καιρό.
0: Θέλω όμως πρώτα να περάσουμε μία βολτίτσα τώρα, έτσι όπως είμαστε.
1: Όπως είμαστε.
0: Από κάποια επενδυτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην οργάνωση της ζωής μας. Γιατί κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα λέμε δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, τι θα λέγατε? Και αυτό γιατί ο καθένας μας μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο δηλαδή της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει ώστε να φτιάξουμε το πλάνο μας ακριβώς όπως μας ταιριάζει. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στο

0: Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
4: Ήρθες.
5: Ήρθα που να μην ερχόμουν.

0: Έχουμε βάλει στο τραγούδι μου τώρα, γιατί το έκανε αυτό. Λοιπόν, να το κόψει και το ξαναβάλουμε αυτό το τραγούδι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κόψα μου το My Way, δεν πάω το πατήσουμε τώρα. Πάνω είναι η Ρωσιλία, γιατί έχει έρθει η κυρία Σούζη τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πώς και πώς, καλά τώρα. Την περιμένουν πώς και πώς την κυρία Σούζη. Καλά,
1: ναι,
0: οι φίλοι μας.
1: Τι κάνετε?
0: Θα απολογηθείς τώρα.
1: Γιατί βράμε πάλι?
0: Γιατί τα έχω σε σένα στην αρχή με τον Μπίκα προσωπικά.
1: Γιατί?
0: Δεν έχει ακριβώς ευθύνη, αλλά έχει ευθύνη ως μετεωρολόγος. Επειδή λες ότι θα βρέξει, πήραν όλοι αυτοκίνητα και γίνεται χαμός έξω.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω τι λες. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο του χρόνου.
1: Χθες είπα ότι είναι η μόνη μέρα που δεν φαίνεται να βρέξει στην Αττική.
0: Γιατί έχουν πάρει αυτοκίνητα σήμερα?
1: Γιατί άλλος είπε ότι θα
0: βρέξει. Ακούνε άλλους.
1: Καλά να πάθουνε.
0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά εντάξει, έχουν πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Έχουν συμβεί και διάφορα. Εντάξει, όντως έχουν συμβεί διάφορα. Γυρίσαμε κανονικά και είναι η πρώτη ποπομέρα.
1: Ναι.
0: Τη σεζόν. Η πρώτη υπομονή. Είναι παντού πρόβλημα.
1: Είναι μεγάλο
0: πρόβλημα. Ναι. Παντού πρόβλημα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 6981231003 στο Viber προφανώς να μας στείλετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κίνηση ή κλασικά 210-4800-170-174. Για πάμε στον καιρό τώρα.
1: Οι περισσότερες βροχές είναι στην Κρήτη. Αυτό είπα και χθες και εκεί θέλει προσοχή. Και έχει πράγματι βγάλει κάμποσα.
0: Το πρωί,
1: και καταιγίδες. Και θα είναι περίπου μέχρι αύριο το πρωί, κάπως έτσι. Κρήτη, και θα πιάσει και τα Δωδεκάνησα, όπως κινείται το χαμηλό. Από αύριο το απόγευμα βελτιώνει το καιρός και Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έχει λίγες βροχές εδώ και εκεί. Λίγο στην Εύβοια, λίγο στα Υπηρετικά. Σα χλαμάρες δηλαδή. Αλλά από αύριο βελτιώνει το καιρό σε όλη σχεδόν τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που θα βελτιωθεί αύριο από το απόγευμα, βράδυ και μετά. Ηλιοφάνεια αύριο με λίγη συννεφιά γενικότερα στα Υπηρετικά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή γυρίζουμε στο άλλο μοτίβο πάλι, το καλοκαιρινό. Απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά Υπηρετικά. Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια. Οι βορειάδες μόνο αύριο θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο μέχρι 6, και αυτό στα νοτιοανατολικά, όχι παντού. Νοτιοανατολικό Αιγαίο εννοώ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει στα Υπηρετικά τους 30 με 31 και τοπικά στη Θεσσαλία ίσως και 32. Να. Εδώ στην Αττική 30 με 31 βαθμούς. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μια χαρά. Και δροσιά το βράδυ. Εντάξει.
1: Είναι, δηλαδή γύρω στους 29 με 30 βαθμούς είναι το δεύτερο δεκαήμερο. Οπότε θα είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Είμαστε κανονικά. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, κυρία Σούζη. Να είστε καλά.
1: Δρόσισε και μ' αρέσει. Αυτό να το καταγγείλω.
0: Αυτό είναι καλό. Βέβαια, εσύ με το ρολόι είστε και λίγο. Επειδή μας το λες και χρόνια εσύ. Σ' αρέσει αυτή η περίοδος γιατί έχει θέμα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει. Μετεωρολογικά, επιστημονικά μιλάμε. Έχει πολλά. Έχει βροχές, έχει ανεβάσματα.
2: Πότε δεν έχει, μωρέ.
0: Το καλοκαίρι δεν έχει.
2: Καλά, δεν καλοκαίρι. Έχουμε καύσωνε. Εντάξει, φέτος πάνε.
0: Καλά, τι καύσωνε.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά πήγε.
2: Πώς έγινε αυτό, πώς τη σκαπουλάραμε φέτος, δεν ξέρω.
1: Τη σκαπουλάρισε η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη ψινόταν.
2: Πώς γίνεται αυτό. Κάτσε να δούμε τι χειμώνα έρχεται τώρα.
1: Θα δείξει.
2: Φρόντισε να μην έχει κρύο το χειμώνα, γιατί είδε οι τιμές που έχουν φτάσει.
1: Αν είδα, λέει.
2: Φρόντισε.
1: Κοίταξε, και αυτό είναι λίγο κάπως. Γιατί αν δεν έχει κρύο, αν δεν βγάλει χιόνια στα βουνά, δεν σου πάω για κάτω. Αν δεν βγάλει χιόνια στα βουνά, μετά θα λέμε το νερό νεράκι.
2: Στο και αυτό.
1: Δηλαδή είναι όλα μία αλυσίδα, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει τι είναι καλύτερο ή.
2: Όπου και να το πιάσει.
1: Από όπου να το πιάσει, ναι.
0: Πάντως,
1: κάτι θα έχει.
0: Σήμερα...
2: Εμείς πάντα θα γκρινιάζουμε.
1: Πάντα, ναι.
0: Εδώ σου γκρινιάξαμε για την κίνηση του δρόμου.
2: Όχι, ήρθε καταγγέλλοντάς σε.
1: Ναι, έτσι, αυτό μου είπε.
2: Από στην αρχή της εκπομπής που δεν ήσουν εδώ.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Και λέω ότι είναι να καταγγείλεις. Να το καταγγείλεις μπροστά μου. Παρουσία της.
0: Ναι. Το έκανα, αλλά μαζεύτηκα γρήγορα.
2: Ο Γιαννάκης σου είναι αυτός, ο αγαπημένος.
1: Μου το είπε όμως, μου το είπε.
0: Είμαστε αγαπημένοι και μαζεύτηκα όμως.
1: Μαζεύτηκα.
0: Το είπα, άκουσα την απάντησή της.
2: Έκανες λίγο εργάκι.
0: Μου είπε ότι δεν έχει πει σήμερα για βροχές και της λέω, όπα, το μαζεύω γιατί μπορεί να το έχω ακούσει αλλού. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε εμείς.
1: Το άκουσε αλλού σίγουρα.
0: Εγώ δεν ήξερα για βροχές. Εγώ τους άσχετο κίνητο παίρνω κάθε μέρα αναγκαστικά. Αλλά δεν ήξερα για βροχές.
2: Εσύ δεν ξέρεις και τι σου γίνεται με όλα αυτά που ακούς δεξιά και αριστερά.
0: Βάλτε καφέ να σου πω.
2: Δύο δουλειές. Κάνεις δύο δουλειές. Ενώ εμείς με τη Σούζη σου είπα. Πηγαίνουμε από όροφο σε όροφο. Εσύ χρειάζεται να φας την κίνηση.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά.

σε σλάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγος

γνώμησες, μάτωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, γνώμησες, σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-046-619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λείπαμε. Όμως εγώ

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊσταμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα τη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: ας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Δυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697 3300 961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και Αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υποκριτική. Κίνηση. Λόγος. Έκφραση. Στο θεατρικό εργαστήρι της πόλης. Τμήματα για νήπια, παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τμήμα προετοιμασίας εξετάσεων για δραματικές σχολές. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Στο μικρό θέατρο. Κέντρο 26 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46619. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήρα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω το νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωρά,